0: Greedy FM.
1: Δες την Αθήνα ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: πω.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
5: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
4: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
6: Ξενύχτη με
7: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν είσαι σηκώνει.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
4: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Θέλετε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έλα.
2: Ναι.

καλός πάντα. Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ξεκινάει ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ρίχνομαι στο σκοτάδι.
1: Ο 87,5. Η συχνότητα που πατάει γερά στα ζάλια της παράδοσης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: ιστορίες, όπως πάντα.
1: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Σκουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
10: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.

0: BFM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: όπως πάντα.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Ο Σύλλογος Κριτών Άνω Λιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Άνω Λιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

0: πόλη της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

όπως πάντα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annex.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210

0: 2-10-79-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με τυρί και παξιμάδι μες το Βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, και αν συμβεί.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών. Και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
10: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
11: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
12: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
13: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977-1588-41. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Ζήτησες, όπως πάντα.
1: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 57 55 057.

0: Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης για τον προσωπικό σας παράδεισο. Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
1: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
1: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
0: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κομμάτι της παράδοσης.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες Αποκορώνου. Για εκδηλώσεις γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες Αποκορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις κρήτιστα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.

0: προϊόντα το Βουργιαλάκι. John Kennedy 156 Περιστέρι.
1: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
3: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
4: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
5: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν Κρήτη.

0: Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης.

0: όπως πάντα.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 1588 41. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίνγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίνγκο, Ανεξαρτησίας 31,

0: Γυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίνγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
3: Στο φίλτι σένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
3: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
2: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
3: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
2: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
4: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
10: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή είναι ήρα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
11: Μας στη σελίδα μας στο Facebook Πολιτιστικός Σύλλογος Δαφνών, στο email μας και στο τηλέφωνο 693-955-4008.
12: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνατε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
14: Κρεοπολία Γερονιμίδης. Ντόπια κριτικά κρέατα από επιλεγμένες φάρμες της Κρήτης. Κοντά στον καταναλωτή από το 1979. Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας. Κρεοπολία Γερονιμίδης. Με δύο καταστήματα στο Ηράκλειο. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55. Τηλέφωνο 2810-253-421. Και Ολυμπιονικών 1. Πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-543-562. Κρεοπολία Γερονιμίδης. Συνώνυμο η ποιότητα στο κρέας.
15: Άρωμα που σε μαγεύει.
16: Γεύση που σε ταξιδεύει.
15: Μια γουλιά που ξυπνάει τις αισθήσεις.
16: Και ο καφές γίνεται μια αισθησιακή εμπειρία.
15: Μαύρο καφέ. Ένα εξαιρετικό χαρμάνι ιταλικού εσπρέσο με 7 διαφορετικές ποικιλίες που μένει αξέχαστο.
16: Η Κρήτη πίνει ιταλικό εσπρέσο Μαύρο. Μαύρο καφέ. Διατίθεται από τη Snacon Group.
15: Τηλέφωνο 2811-811-733. Εμείς εστιάζουμε στην ποιότητα και εσείς στην απόλαυση.

0: νιώθεις. Το σ' αγαπώ, το σ' αγαπώ σε πέτρινη καρδιά θα το χαράξω. Μόνο αν εσβήσει από εκεί, να σ' αγαπώ θα πάψω. Είναι πληγές που κάποτε λένε ο χρόνος κλείνει. Μα όχι αυτή που στην καρδιά πάντα η αγάπη αφήνει. Πώς να με ρέψω το θεριό της αγάπης μη με πνίξει. Από βρουχάτε μέσα μου όντε θα μου παντήξει. Άντρα σε κάνουν οι αρχές που έχεις κι ο σεβασμός σου κι ο τρόπος αποφέρεσαι σε ένα αδύναμό σου. Όπου τελειώνει η λογική λένε αρχίζει η τρέλα. Μα εγώ ξεπέρασα κι αυτή και σου φωνάζω έλα. Μόνο ζωγράφος γη Θεός μπορεί να περιγράψει πως γίνεται απ' τα μάτια σου να βγάνεις τέτοια λάμψη. Θα με πληγεί που δεν μπορείς κι όμως θα θες να κρύψεις, γιατί κατέχεις μια ζωή πως θα σε τρώνε οι τύψεις. Καμιά φορά τσι δυνατούς λυγίζουνε οι πόνοι, μάχουνε δύναμη ψυχής και το περνούνε μόνοι. Καλημέρα! Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα. Είπα, είμαστε και σήμερα. Δόξα τω Θεώ, μας ταξίωσε ο Θεός και είμαστε και σήμερα μια παρέα όλοι μαζί. Με τις μοναχούς ανθρώπους, με αυτούς που κάνουν παρέα καλή, με όλο τον κόσμο. Να είμαστε να περάσουμε ένα δύο ώρο να ξεπλέξω με μια του χάρου. Εντάξει, δύο ωρίτσες εκεί. Στον Αντρουλάκη τον Βασίλη, τον Άρχοντα από τις Μελέσσες. Να πω κιόλας ότι ο Αντρουλάκης, ο φίλος μου από το Θραψανό, ο Βαρελάς, πέθανε προχθές. Δεν πήγα στην κηδεία, τίμηνα υπηρεσία. Ο Θεός να του συγχωρέσει, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον εσκεπάσει. Εκεί πέρα στον Αντρουλάκη, λοιπόν, το ξυλουργό μας στο Θραψανό. Τα συμπιτήρια μου στον Μπάμπη και στον Νίκο του, σε όλη την οικογένειά του. Τι να πεις, κάθε μέρα λέει δεν ξημερώνονται σε όλο τον κόσμο 175.000 άνθρωποι. Λες να είμαστε ένας από αυτούς αύριο. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι δεν ξέρουμε πόσο χρόνος μας μένει. Οπότε πρέπει να περνούμε την κάθε μέρα μας καλιά, αλλά να τη γλεντούμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αρκεί να το θέλουμε. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο.
0: Γεια σου, Αρχόντισσα, γεια σου, Τόνια μου.
1: Καλά τα λες Νίκο, όπως τα λες είναι, έτσι είναι πραγματικά.
0: Έτσι είναι, για... μα εγώ τα λέω Τόνια για να τα γρυκώ κι εγώ, μην φέρεις ότι τα κάνω εγώ. Εγώ τα λέω για να τα ακούω εγώ.
1: Πάμε να καλημερίσουμε το Κίμινο, το Γιώργο τον Καρέκη, τον αγαπημένο μας φίλο, την οικογένειά του και όλο τον κόσμο που ακούει το φίλο μου τον Ηλία το Χωνουράκη.
0: Γεια σου ρε Κουρσάρε, Καρουσάρος, καλημέρα, καλημέρα και στον Κριτσοτάκη τον Αντιδήμαρχο. Καλή εκπομπή, υγεία σε σένα, στην οικογένειά σου, πάντα χαρές. Γεια σου ρε Αντιδήμαρχε, σε ευχαριστώ. Γεια σου, γεια σου. Πάμε στον Ορέστη στη Νέα Υόρκη που σηκώθηκε πρωί πρωί να πιει το καφεδάκι του και να φτιάξει την κόρη του. Έχει αυτό το σταυρό του, όλοι μας ένα σταυρό Ορέστη, αλλά θα την περάσουμε καλά και σήμερα. Μην ακούσει, ακούσαμε κανένα τραγουδάκι, ακούσαμε και καμιά βλακία από τον Κωστάκη, άσχετα να την πάρουμε σοβαρά. Στη γιαγιά την Άννα εκεί στο... στη γιαγιά τη Μιλτίκαινα, στη γιαγιά την Εφταλία, στη γιαγιά από Αρχάνες, σε όλες τις Αρχάνες, το Σιλιβό, το Μανώλη, το Δημήτρη, τον Αλαπτούρα, το Χριστάκι, τον Αντώνη, το Σταύρο, τη Γαρεφαλιά, τη γιαγιά την Ασπασία, τον Κωνσταντάκι, το Ζαρώνη, στην Κωνσταντίνου και Ελένη, τον Γκάλφα, το Σπηλιωτάκι, όλη την Αρχάνα, τα πάμε όλα έτσι. Πάμε σε όλες οι χώρες του κόσμου, εκεί πέρα στην Αυστραλία, στο φίλο μου τον Αρχοντάκι, στο φίλο μου τον Πλατήραρχο με το ράδιο Γέφυρα, στο Μέγκα Κόσμο εκεί στο ράδιο, στο Φουντουλάκι στη Μελβούρνη, στο Βενιζέλο, τον Κατσουλάκι εκεί στο Σίδνεϊ, σε όλους τους απόδημους κριτικούς. Στη Γερμανία, στο Μανώλη, στο Μητροδημήτρη, στην Κατερίνη, στον παπά στην Κατερίνη. Πάμε σε σας παρακαλώ. Καλημέρα. Η Κετάρα είναι αυτή. Η Κετάρα θα σε πάρω εγώ, δεν ακούγεται το τηλέφωνο σου. Ή πάρε με από άλλο. Στην Κετάρα λοιπόν από τη Μυτιλίνη, στη Θεσσαλονίκη, στο φίλο μου το... στη Μηχανιώνα, στο φίλο μου τον Τασούλη και στην οικογένειά του, στον Ηγούμενο που θα μας φιλοξενήσει στο Άγιο Όρος. Γεια σου ρε Ηγούμενε, την προσευχή σου σε όλο τον κόσμο και σε εμάς. Τρία κεριά στην εκκλησιά πάντα να ανάβεις φως μου. Τα δυο για μας, το μοναχό, για τους άτυχους του κόσμου. Πάμε στην Αθήνα, στον Ταγάκη. εκεί στη Δασκαλάκια, να στα Χανιά, στον Ταγάκη και την παρέα του, στην Ακράτα, στο φίλο μου τον Μαρκατάτο, στον Τζικριτζάκη τον Κώστα, τον Αντισκαριανό, στο φίλο μου από τη Δυτική Κρήτη, εκεί στη Δάφνη, τον Νικόλα, στη γιαγιά και τον παππού από την Ηλιούπολη, στη Γλιστρίδα μου, εκεί στο Ρέθυμνο, σε όλου τα Χανιά, τα πάμε όλα τα Χανιά, στον Κατάκη τον Άρχοντα, στο Μίχαλο, στο Γομπάκι τον Χρήστο, στην Ελένη από το Κόκκινο Χωριό, στο Βασίλη από την Ταυρονίτη, στην Καλογεράκη, στη Βαγγελιώτη Γιαπιτζάκη, στο Ρέθυμνο, στον Κουκλινό, σε όλου. Πάμε σε εσά, παρακαλώ. Πάλι τα ίδια. Και τώρα δεν ακούσε. Στην Αργυρό που ούτε και αυτή ακούει, και τώρα δεν ακούει γιατί είναι χαλασμένο το τηλέφωνο. Αλλά και η Αργυρό. Όταν βγαίνει στον αέρα δεν ακούει, αλλά μετά ακούει. Γεια σα, Αργυρούλα μου. Στο Λαγκόνα, στη Θεία την Παρασκευή, στα Αρκαλοχώρη, σε όλο το Φραψανό, στον Ανθεστίο, να και πέρα, στον Ομάδα, στον Πολιτιστικό Σύλλογο που είχε την τιμητική δουλειά με τη λάσπη, χώμα, πυρά, και όλα τα πάντα, τη γιορτή τα Τζιοπλάστη, προβλήματα. Στο Καπρικό και στο Γαλατά. Λέει πώ μια πενταρά στο Μωυσάκι σα πέρα. 50 ονομάτε έχει μαζί με του αποθαμένου. Αλλά κάνουν καλό Καπρικό. Πάμε στο Αρκαλοχώρι, το πάμε. Όλου του είπαμε έτσι. Όσοι ξεχάσαμε δεν πειράζει, έτσι πούμε μετά. Πάμε σε ένα τραγούδι για όλου του απόδημου κριτικού με όλη μου την αγάπη. Και στο φίλο μου τον Αντρουλάη, τον Βασίλη. Όλου για πάμε. Δώσε στο Βουτιανάκι. Στον Άγιο Ρωμανό, στη Τζέτη, στον Μπουζουξή, την Αθανασία, στη Τζέτη, στην Έφη, στο Βαλάντι, στο Αρτέμι το Μετόχι, στον Αντιδήμαρχο Αστερουσίων, στον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον Νικόλα.

0: κουρσάρο, ο άνεμο έστειλε κάτι, θα το διαβάσουμε μετά. Καλημέρα, φίλε κουρσάρε, σε σένα και σε όλου του ακροατέ μα, στη Γομπάτσι, στη Γοντικάτσι.
1: Όσο μακριά μου βρίσκεσαι.
0: Πάμε σε εσά, παρακαλώ.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλώ τον. Τι
2: δεν γίνεται εκεί που.
0: Καλά, αδερφέ, καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Ποιος είμαι?
0: Παπαδομανόλης.
2: Παπαδομανόλης.
0: Εμολάρανες από το Πεπαγνί.
2: Άσε, δεν είχω, άσε, δεν είχω και ταλαιπωρήθηκα σε εσάς, πολύ.
0: Και εντάξει, είσαι καλά τουλάχιστον.
2: Κάνε.
0: Ε?
2: Δεν κατάλαβα, είπα.
0: Είσαι καλά τουλάχιστον.
2: Σιγά να μην είμαι καλά, τίποτα δεν είμαι. Δεν είμαι καλά, Νίκο. Δεν είμαι καλά, αλλά τι να κάνω, υποχρεώ κάνω.
0: Να έρθω να σε πάρω να πακάνω με αμόλουτρα.
2: Αμόλουτρα.
0: Να συνηθίσει το κορμί μας το χώμα.
2: Ναι, ναι. Έτσι, βέβαια. Μα Νίκο, τώρα δεν σε ρίχνει ο χώμα όσοι φύγουν από τη ζωή μου και εμείς, δηλαδή, πως δεν σε ρίχνει ο χώμα, τώρα και πάνω με την πλάκα.
0: Άκου τώρα να δεις. Όταν έρθει ο θάνατος, εμείς θα απουσιάζουμε. Οπότε τι φοβάσαι. Όταν είμαστε εδώ, δεν έρθει το θάνατος. Οπότε εντάξει.
2: Αυτό ακριβώς. Και χαιρετάω το αγαπημένο κρατήριο του Κυτοράματος. Και με την ταλαιπωρία τώρα θες που είχα, θα πω έτσι να. Μια. Διοστιώμα την άδεια.
0: Πάμε, έτσι, έλα.
2: Και λέει και με σπασμένα τα φτερά. Μπορεί ο ιτός να αντέξει. Η πιο μεγάλη θύελα μονάχος να παλέψει.
0: Γεια σου ρε αετέ μου.
2: Χωριστερά.
0: Δεν πειράζει, καλά ρε.
2: Που ξέρεις τη ζωή να αντέξει άλλον τον πόνο, στα ύψη φτάνει και πετά με μια θερούγα μόνο.
0: Γεια σου ρε Παπαδομανόλη. Όταν πονάς πάει να πει ότι είσαι ζωντανός. Όταν όμως ξέρεις και υπολογίζεις τον πόνο των άλλων, τότε είσαι άνθρωπος.
2: Ναι, ναι, έτσι.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Και εγώ, και
0: γεια
2: εγώ.
0: Σου. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα, καλά να είσαι που μας θυμάσαι. Αφιέρωσε όλος ο κόσμος θάλασσα σε εμάς και σε όλο τον κόσμο. Νταγκουνάκης Βασίλης.

0: σα παρακαλώ.
1: Κοίτα
0: καν, μπορώ. Γεια σου, γέρο.
1: Πώς πάεις?
0: Δόξα τω Θεώ πάεις.
1: Και λέει η Μαντινάδα.
0: Ναι.
1: Και ο αετός από κετά και δεν θα πει στο χώμα. Ρώμα θα βάλει και αυτός τη μάδη εκεί στο χώμα.
0: Γεια σου αρχοντά μου, γεια σου λεβέντη μου.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, σε όλο τον κόσμο και σε σένα όλη η εκπομπή. Τα παιδόγκονα.
1: Και σε σένα και σε παιδιά σου και σε όλα και σε μπουρνάκι.
0: Να σε καλά.

0: προσέγγω τη Ραψανό, στη Σέγγενα, τη Θιάντου και στον παπά Χουλάκη. Μου είπε τώρα ο Ανδρουλάκης εκεί που μας ακούει, από πού μας ακούει, ο παπά Χουλάκης, γεια σου ρε πάτερ, και στον παπά στην Κατερίνη. Ο άνθρωπος είναι το πιο παράλογο είδος. Λατρεύει ένα αόρατο Θεό και καταστρέφει μια ορατή φύση. Δεν γνωρίζει ότι η φύση που καταστρέφει είναι ο Θεός που λατρεύει. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Κωστάκη.
0: Γεια σου ρε Γιαγιάννα. Επέρασα χθες και δεν μου νίξες. Επέρασα χθες, χτύπουν, αλλά επόθανε, αλλά τελικά ζεις, εντάξει, δεν μου νίξες.
1: Ανοιχτή ήταν η πόρτα.
0: Νιδωμένη ήταν, αφού άμα είναι ανοιχτή μπαίνω. Δεν πειράζει, εντάξει. Αφού είσαι καλά, όλα καλά.
1: Συγχώρεσέ με.
0: Παναγία μου, δεν συγχώρεσαι.
1: Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Όταν αρχίσει η εκπομπή, χαρές μας εχαρίζεις. Χαρές κορπάς, απλόχια και μας καλοκαρδίζεις.
0: Γεια σου ρε αρχόντισσα, σε ευχαριστώ, να σε καλά.
1: Να σου πω και μια να την πεις στη συντέκνησά σου.
0: Στη συντέκνησά σου από τα Χανιά, πάμε.
1: Να το πω.
0: Έτσι.
1: Με την καρδιά μου σ' αγαπώ και με αυτή σε θέλω. Όσο θα είμαι στη ζωή, εσένα θα λατρεύω.
0: Δρόμος χωρίς επιστροφή είσαι, μα δε με γνιάζει. Έτσι κι αλλιώς το άπιαστο σε λιγοστούς ταιριάζει. Σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου Γιάννα. Πάμε λοιπόν εκεί πέρα στον Ταγκουνάκι. Όλος ο κόσμος θάλασσα. Και εσύ είσαι τα κροζάλι. Ανάθεμά σας κύματα. Ένα, να μην με βγάλει. Σε σας πρώτα παρακαλώ.
2: Καλημέρα Γιώργο Κωστάκη, καλημέρα Νίκο.
0: Γεια σου ρε Τζανομανόλη, άρχοντα.
2: Λοιπόν, καλημερίζω όλο το ακροατήριο. Να καλημερίζω τη Γέτη και απέρα στη Μυτιλίνη και την Αργυρό που αγλικό συνέχεια κάθε τόσο στην εκπομπή. Λοιπόν, από μια μαγκινάδα που λέει «Δρέ μου, και για να μας χτυπάς και δεν πουθαίνει ένας, εγώ θα μπαίνω σε κλεισά να προχεινώ εσένα».
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Λοιπόν Νίκο, που αν μπορείς να βάζεις ένα τραγούδι.
0: Έγινε, σου βάλω.
3: Εγώς ο κόσμος θαλάσσα.
0: Το καλομύρι, τον καλομύρι θες?
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, έγινε.
2: Ευχαριστώ πολύ Νικόλη, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Αλφαντά.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Έλα, συντεκνάρα μου, καλημέρα.
0: Γεια συντεκνάρα, όμορφη.
1: Όμορφη, μια φορά ήμουν όμορφη, δα.
0: Η τέχνη της ζωής είναι να ξέρεις να απολαμβάνεις τα λίγα και να αντέχεις τα πολλά.
1: Καλά τα λες. Με συγκίνησε η γιαγιά η Μερακλίνα. Πολύ με συγκίνησε η γιαγιά η Άννα.
0: Η Άννα.
1: Την ευχαριστώ για τη Μαντινάδαζη. Και θα πω και εγώ μια, ότι μη με παραξηγήσετε πως αγαπώ τις γράδες, γιατί και εκείνες μια φορά αξίζανε παράδες.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ έχω μια κουζουλή καρδιά και όλο την εμαλώνω, γιατί γελώ χωρίς χαρά και κλαίω δίχως πόνο.
0: Αυτά είναι.
1: Αν έχεις οι κατσαμάδες, αφιερώνω και στη γιαγιά και στον ταγάκι, σε όλους. Δεν μου λες πού θα πας διακοπές φέτος?
0: Εκεί που πήγα και πέρυσι.
1: Έλα, δε, και εγώ το ίδιο θα
0: σε κάνω. Σε ευχαριστώ.
1: Δεν πειράζει. Να έχουμε την υγεία μας.
0: Ο γιατρός είπε, λέει, να πάω διακοπές, λέει η δασκαλάκια του άντρα της. Πού θα με πας, λέει, σε άλλο γιατρό. Σε ευχαριστώ.
1: Δεν μου λες, θα κάνουμε παρέα όλο το καλοκαίρι, μέχρι πότε θα κάνουμε παρέα?
0: Α, δούμε, θέλει τώρα, πρώτα ο Θεός. Αν θέλει, το επόμενο ραντεβού είναι την Τετάρτη. Από εκεί και πέρα δεν σου τάζω.
1: Εντάξει, βέβαια, δεν είπα. Θα έχουμε την υγεία μας και να έρθουν όλα καλά.
0: Να είσαι καλά, γεια. Να μην μισείτε αυτούς που σας ζηλεύουν. Να τους σέβεστε. Είναι οι μόνοι που πιστεύουν πως είστε καλύτεροι από αυτούς. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλώς το.
2: Τι μου κάνεις, η Γεωργία είμαι.
0: Έλα, Γεωργία, η Σέγγου.
2: Ναι, ναι, καλά είστε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Σήμερα πάμε καλά.
2: Πρέπει να σε γνωρίζω, γιατί εγώ με το στενοφόρο μόνο πάω στο νοσοκομείο.
0: Οπότε θα σε έχω νεμαζωμένη σίγουρα.
2: Σίγουρα πολλές φορές αμέσως.
0: Εντάξει, έμπειρα.
2: Βαριέσαι, τι να κάνω, στο κρεβάτι με οξυγόνο δεν μπορώ. Λοιπόν, θέλω να αφιερώσω σε όλο το ακροατήριο και στον άντρα μου το καράβι του Σεβδά μας.
0: Και ποιος το λέει αυτό?
2: Ο Κουκκινός.
0: Ο Κουκκινός, το καράβι του Σεβδά μας, έγινε.
2: Και σε εσάς, και ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.

0: το γερνά τον άνθρωπο. Δεν το γερνά τον άνθρωπο, το πέρασμά σου χρόνε. Μα μοναχά τα βάσανα και οι πίκρες που τον τρώνε. Πάμε σε σας παρακαλώ.
1: Να μην παρακαλάς.
0: Γεια σου, μυστρίδα.
1: Μην πιάνεις, κακιά πεθερά είσαι.
0: Το ξέρω.
1: Γιατί όλοι παίρνουν από κινητό και πέφτουν οι μονάδες κάργα. Εκτός αν πάνε εσύ το πορτοφόλι. Λοιπόν, εχθές μου την έκανες.
0: Γιάντα.
1: Έβαλε το σου μου την τελευταία στιγμή.
0: Και τι ας κάνω τώρα.
1: Τι να μου κάνεις.
0: Τότε σας εθυμήθηκα την τελευταία στιγμή.
1: Α, και έβαλε το σύμπουρα, ε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλο το πρόγραμμα θυμουρνέ, θυποψαρέ, στο μικτόρμα και στους απαντούς μας.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ άρχοντά μου. Γεια σου.
1: Μην το ξανακάνεις αυτό.
0: Έγινε, σου βάλω τώρα ένα καλό.

με τώρα στο πλουσιότερο της γης από Μπούχλη Αναστάση για τη γλιστρίδα μου, για τον Αρτέμι μου. Είμαι και το πιστεύω, γιατί έρχονται οι φίλοι μου κάθε που μαγειρεύω, για το φίλο μου τον Καλομυράκη, για το σύντεκλο του το Φασουλή.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
3: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
3: Στην έκκλησα του έρωτα τη προσευχή μου κάνω.
2: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
3: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
2: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

0: μέσα σας, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλώς την.
1: Σήμερα θα πω μαντινάδες για ένα γάμο που έγινε στο Ρέτινο. Στον Νίκο και στη Βαγγελία Ζαμπιζάκη.
0: Μπράβο.
1: Παντρέψανε το μοναχοζό τους.
0: Μπράβο, να τον χαρούνε, να είναι καλότυχος. Λοιπόν, να είναι καλότυχος και απίκρατος.
1: Να στέκομαι, δεν μπορώ. Να περπατήσω δεν μπορώ. Ούτε θα έρθω στο γάμο. Μα οι ευχές μου είναι πολλές σαν του γυαλού την άμμο. Από το Θεό ζήτησα το γάμο να ευλογήσει. Για να κρατήσει η αγάπη σας σε όλη σας τη δύση. Όσες χιλιάδες όνειρα κάνετε έχετε στο μυαλό σας, όλα να βγουν αληθινά στον δρόμο το δικό σας. Εύχομαι ένας παράδεισος να είναι η ζωή σας όλη. Να πλημμυρίζει με χαρές κάθε γιορτή και σχόλη. Σας εύχομαι να ζήσετε μέσα στην ευτυχία. Να έχετε ατέλειωτες χαρές σε αυτή τη κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο και Ευαγγελιό, να χαίρεστε το ανδρόγενό σας και να το δείτε ευτυχισμένο. Με πολλά παιδιά και πολλά εγγόνια, να ζήσετε ευτυχισμένα χρόνια.
0: Να σε καλά.
1: Ιδιό σας, με αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Εύχομαι για το παιδιό σου.
0: Γεια σου, Γοντικάτσι, σε ευχαριστώ.
1: Δεν ξέρω αν με καλέσεις.
0: Αν ζω και εγώ θα σε καλέσω και ζήσεις εσύ, για δούμε.
1: Πάω και έρχομαι με το ασθενοφόρο, γιατί δεν σε βλέπω ποτέ.
0: Εγώ είμαι με τους γιατρούς, είμαι ασιά. Καλά, θα το κανονίσω να σε δω.
1: Κατάλαβες.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά, λέει ο φίλος μου Σιμισακογιώργης. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά χρόνους πολλούς χιλιάδες. Χορεύει, πίνει, τραγουδεί και λέει μαντινάδες. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Έτσι άγενος σποριάζει και θα υπάρξει στον ντουνιά όσο ο ήλιος λιάζει. Πάμε στον Καλομύρη. Δεν ξέρω ποιος το ζήτησε. Ζήτησε κάποιος Καλομύρη να πάμε στο τσάκι τσάκι σου και το τρι του ίσου.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Έλα Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Βασίλης είμαι.
0: Γεια σου ρε Βασίλη, άρχοντα. Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Επόθανο Βαραλάς από το Θράψανο.
1: Ναι, ο συνώνυμος μου. Ο Θεός να τον απαύσει.
0: Να σε καλά.
1: Από κάτι δικό μου. Όλοι δεν το σκεφτόμαστε όσο καιρό θα ζούμε. Όχι τα χρόνια τα πολλά γλίγορα περνούνε.
0: Μέσα στα μάθια σου θωρώ λουλούδια ανθισμένα που φέρνουνε την άνοιξη κι ας είναι δακρυσμένα.
1: Καλή εκπομπή, θα τα ξαναπούμε.
0: Γεια σου, Ευχαριστώ. Άρχοντά μου, γεια σου, λεβέντη μου.
1: Yeah.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Έλα, κύριε Νίκο, καλημέρα.
0: Εσύ μας έλειπες τώρα.
1: Αργυρό είμαι. Μ' ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω, κούκλα μου, σ' ακούω.
1: Είπε και ελωτικά και για μένα.
0: Σ' ακούω, κουκλάρα μου, σ' ακούω.
1: Μ' αφιέρωσε.
0: Παναγία μου, άμα δεν αφιέρωσε, σε τι να
1: πω. Άρα καλά, και την αγαπώ πάρα πολύ και σου λέω. Για μα την άλλα, είναι η φιλία αίσθημα που στην καρδιά ριζώνει. Και να το φύρουν δεν μπορούν τα σούχλικα τη χρόνη. Μετά την εκπομπή να με πάρει τηλέφωνο, αν με ακούει. Και σου λέω και σε ένα κύριε Νίκο. Και στην οικογένειά σου με πολύ αγάπη. Και στα παιδιά σου και στη γυναίκα του, τα σας αγαπώ όλους πάρα πολύ. Φιλιές που θεμελιώνονται πάνω στο συμφέρον. Μπορεί να γίνονται πολλές μαλακατού, δεν ξέρω. Πάντα ξοδιάζω την καρδιά στους ανθρώπους που κατρένε. Είτε σημαίνει αίσθημα και φίλο να σε λένε. Και στην αγαπημένη μου Κέτη, που την αγαπώ πάρα πολύ. Να είναι καλά και να χαρτά πελόγωνά της. Και να είναι πολύχρονη. Και σου λέω δεν αγοράζω τη φιλιά όσα λεπτάκια δώσεις. Γιατί είναι αίσθημα βαθύ που πρέπει να το νιώσεις. Και στη Μάγδα από Γούβες να είναι καλά κι αυτή. Φιλολογάτε ποιος μπορεί να δίνει την καρδιά του. Σ' ανθρώπους που τον εκτιμούν με κάθε λατωμά του. Και στον αγαπημένο Κουρσάρο. Φιλολογιάζω λιθινό ποιο μπορεί να δίνει. Μα απλοχερά τα αισθήματα και αγάπη εμπιστοσύνη. Και να πω και μια του αγαπημένου μου Άρη. Δεν με παίρνει τηλέφωνο να μιλήσω με και στην οικογένειά του. Εγώ τον τόπο που αγαπώ, τη δίνω την καρδιά μου. Και φιλοσάχω σε νασία, αέρα στα μαλλιά μου. Και να πω και στην κυρία Εύα. Με πολύ αγάπη, ψημιδευτά αισθήματα, θα φρύ με το γυρνούνε. Όταν θα δω στο σπίτι μου φίλοι καλοί να μπουνε. Και στις αγαπημένους μου κουμπάρους, στις αγώνιδες, το Μανώρη και στην οικογένειά τους, φίλο καλό και αδελφικό ρογιάζω τον καθένα που χαίρεται και αισθάνεται το ίδιο σαν και εμένα. Και σε όλους τους φίλους και φίλες και στα νύψα μου και στην αδερφή μου, χίλιοι νομάτι να έρθουν στο σπίτι μου τσιβάνι, γιατί η καρδιά μου συντροφιές άδωλες πάντα κάνει. Θέλω κύριε Νίκο να μιλήσω με χωρίς αέρα να σου πω τον πόνο μου.
0: Εντάξει, θα μιλήσουμε μετά. Μετά την εκπομπή σε πάρω εγώ να τα κουβεντιάζουμε όλη νύχτα. Που με γρικάσει κιόλας, εντάξει.
1: Ναι, μετά την εκπομπή να με πάρεις τηλέφωνο να σου πω τον πόνο μου.
0: Αλλά μα να τα φέρεις.
1: Να καλά κύριε Νίκο και να χαρίσει την οικογένειά σου. Να δεις τα παιδιά σου όπως πως είσαι πολύ χρόνο να είναι και εσύ και αυτά και η γυναίκα σου.
0: Να σε καλά.
1: Και για... καλό, την καλή συνέχεια κύριε Νίκο. Να σε καλά, γεια.
0: Πάμε τώρα στη δεύτερη ζωή για το φίλο μου τον Αρτέμι και για τον Μπουζουξή που θέλαν μια δεύτερη ζωή. Όλοι μας θέλαμε μια δεύτερη ζωή. Γιατί την πρώτη την πήγαμε από το κακό στο χειρότερο, ενώ τη δεύτερη την πηγαίναμε μπάλα.

καλημέρα μου στο Σταύρο, τον Κουτουλάκη και στη Χουδετσανή, στα κοπέλια του. Να σε καλά, Σταυρή μου. Αν έχει δεύτερη ζωή ο θάνατος χαλάλι, γιατί θα ξαναγεννηθείς στη Χουδετσανή να αγαπήσεις πάλι.

καλημέρα μου στην Ακράτα, σε όλο το team του Μαρκατάτου, αλλά ιδιαίτερα στο νεκτάριο που πειράζει τα λουλούδια της γιαγιάς και μάλλον θα τον εμαλώσει.

Πάμε τώρα στην πριγκίπισσα από τον πρίγκιπα, στο φίλο μου από τον προφητηλία. Γεια σου άρχοντα, και στον Τζάνο Μανώλη. Και στον κουτουλάκι το Σταύρο να τα αφιερώσει στη Χουδετσανίδου.

0: σας παρακαλώ.
1: Έλα, καλημέρα κύριε. Με ακούς?
0: Έλα. Καλώς το.
1: Ελένα, δεν μου λένε μόνο μαντινάδες οι άνθρωποι, μόνο μου λέει και ο Θεός. Λοιπόν, είχα μια μαντινάδα με πνευματικό βέβαια το Θεό και μου είπε, βασίλισσα στον ουρανό, Μαρία, θα σε κάνω. Γιατί πολύ με πίστεψε στον κόσμο το να πάνε.
0: Ήταν η μέση εμπάς.
1: Ορίστε.
0: Ήταν η μέση εμπάς.
1: Θα πάω. εδώ που είναι.
0: Πέδα κάσε να σε δούλα και μπακιά σε κάνω βασίλισσα.
1: Θα πω και μια για πω, όπου αγαπώ.
0: Πάμε.
1: Για όπου αγαπώ, είναι πολύ βαριά μαντινάδα, αλλά θα την πω.
0: Πάμε, βαριά.
1: Όταν σε βάνω μέσα στο νου και δεν σε βλέπω φως μου, τότε θα ρω πως έρχεται η συντέλεια του κόσμου.
0: Οκεανοί και θάλασσες και ποταμοί του κόσμου είναι σταγόνας το σεβδά που έχω για σένα φως μου.
1: Άνε με Γιάννη, άνε με Γιάννη ο Θεός και μένα κάποια μέρα, τότε θα δεις γλένια χαρές και γέλια στον αέρα.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Αφού με την ελπίδα σου όνειρα μόνο πλάθω, όποια και να είναι η γνώμη σου δεν θέλω να τη μάθω.
1: Έκανα όνειρα πολλά όμως για μένα και για σένα. Εσύ τα σκότωσες αυτά και πέθανε και εμένα.
0: Κάνε ονείρου παιδικού η αγάπη μας να μοιάζει, που λένε η μοίρα παιδικά όνειρα δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, άκουσα τα μωρά, έπαιζαμε, ναι, εντάξει θα τα πω τώρα αυτά, συνέχεια, μα, ξέρω πολλά αλλά δεν μπορώ να τα πω. Θέλω να μου βάλει τον Ντερμιτζογιάννη σε Κρήτης, το τραγούδι.
0: Εντάξει, τον Ντερμιτζογιάννη.
1: Κρήτη μου, ναι.
0: Έλληνες, ευχαριστώ, ναι. Γεια.

Καλημέρα, Ρεβεντά Θροπέ μου. Την καλημέρα μου στο μηχανικό στην Ανώπολη, στο θείο τον Παυλή, στο θείο τον Γιάννη, τη μάνα του, στη Βαγγελιό μας, στην Αρχόντισσα, την καρδιοχειρούργα εκεί τη Γιάννα, που θέλει τα λακουβάκια. Σε όλους, με όλη μας την αγάπη, στη δόξα του και όπου αγαπάς. Πάμε σε Δερμητζογιάννη, Κρήτη, μητέρα της Αρχοδιάς. Γεια σου, Αρχόντισσά μου.

0: το φίλο μου το μηχανικό, για τη δόξα του και τα κοπέλια του, σκέψου να έρθει μια εποχή να αλλάξουν οι ρόλοι. Να είσαι για μένα τίποτα κι εγώ η ζωή σου όλη. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Καλημέρα, άρχοντα τον Αρχόντο.
0: Γεια σου Ρενούκο με τον Κυριάκο.
1: Αλλά. Άκου τώρα.
0: Ακούω τώρα.
1: Με πήρε η γυναίκα του. Ναι. Και μου είπε ότι 30 Αυγούστου έχει τα εξάμηνα.
0: Ναι, τις 30 τα Αυγούστου. Ναι. Πάει κάτω στην Κρήτη ή πάνω.
1: Στην Κρήτη, εδώ στο μοναστηράκι.
0: Ωραία, να πάμε, έγινε.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ θα μπορεί να είμαι εδώ.
0: Και εγώ, άμα είμαι εδώ, θα πάμε.
1: Ναι, λοιπόν, βάλε τώρα και το Χριστονάκι.
0: Ναι.
1: Για το Κρενιωτάκι και τη γυναίκα του. Το Μπρίτζι. Και το Μίχελα.
0: Το Μίχελα, έγινε.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γεια σου.

0: από το γιορτ Αντίγονου στο Δημήτρη το Βεστάκι με όλη του την αγάπη. Πες μου έναν τρόπο την καρδιά δώρο να σου τη στείλω, που είναι τιμή να αισθάνομαι πως έχω εσένα φίλο.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Έτσι, η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Περίμενε, ναι.
0: Γεια σου χετάρα μου, γεια σου χετάρα μου.
2: Έλα Νίκο, Κωστάκη.
0: Έλα.
2: Έλα, η καλή υγεία σε εσένα. Σε όλο το ακροατήριο, για Μαρίκα την Μοντικάκη, την Τόνια, την Αδειρό. Σε όλο τον κόσμο καλή υγεία.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Έγινε.
2: Λοιπόν, άκουγα. Αφού έχει λέει ασθενικό παιδί και δεν το βγάλει Νίκο, είναι να παίρνει τα βουνά, να παίρνει τον Μερίκο. Εγώ έχω παιδί Νίκο.
0: Μπράβο. Και ό,τι άλλο παίζει καλά το κάνει να το παίζει. Εντάξει.
2: Γεια σου, γεια σου.
0: Να γελάσεις και να λες δεν πειράζει, ε. Καθόλου όμως δεν πειράζει.

0: πάμε στον αέρα, παρακαλώ.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Γεια σου ρε Μπουκόλυρα, αρχόντε, άρχοντά μου από το Ζαρό, ο Λεονταράκης, ο Μανώλης.
1: Ναι, ναι, ο ίδιος, ο ίδιος.
0: Εσύ την έχεις από μικρός, ε?
1: Ναι, από μικρός παίζω, Μπουκόλυρα.
0: Α, παίζεις Μπουκόλυρα, από μικρός την παίζεις.
1: Ναι, ναι.
0: Μόλις γεννήθηκες.
1: Είναι εκφύσεως.
0: Α, εκφύσεως είναι, ωραία.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι.
0: Και την παίζεις καθημερινά.
1: Όταν βρω παρέα.
0: Και τώρα τι θα μας παίξεις?
1: Εδώ θα παίξουμε ένα ματσάκι για σεμιά του Κώστα του Μπουκάκη.
0: Πω προβλήματα, πάμε. Είσαι κουρδισμένος?
1: Ναι, έτοιμος.
0: Για πάμε, αλλά παρουσιάσου, ναι. Παρουσιάσου.
1: Λεονταράκη ο Μανωρίλ, ο Κοροπαντοπόλης από το Ζαρό.
0: Τι πουλάς?
1: Διάφορα τα πράγματα.
0: Φρούτα?
1: Ναι, θα παίξουμε ένα σιρτουλάκι του Κώστα του Μουντάκη.
0: Ωραία, πάμε. Για πάμε.

0: με τη
1: Γεια σου, Άρχοντα Λεβέντη μου, γεια σου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.
0: Γεια.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε το Λιράρι, να τον αφιερώσουμε εκεί πέρα στο Γιώργο Αντίγον και σε αυτό που το ζήτησε το φίλο του.

0: μαχαιριά της αγάπης σου δεν πρόκειται να γιάνει και θα έπρεπε χαρούμενη μωρό μου να σε κάνει. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Και εγώ παρακαλώ, περιμένετε.
0: Γεια σου Αρχόντισσα.
1: Γεια σου. Ο από σε σένα που σε λέει και ο Παπαδομανόλης.
0: Μπράβο, μετά από σένα, μετά.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο.
0: Καλώς την κυρία Εύα μας.
1: Σε όλο το ακροατήριο.
0: Μα εσείς από τις Αρχάνες.
1: Θα το λένε όλοι, δεν γατέω.
0: Το είπε η μάνα σου.
1: Και η μάνα μου και...
0: Άμα το πει η μάνα σου, μας ενδιαφέρνει όλοι, εντάξει, εντάξει.
1: Θα το λέει όλο το χωριό.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Για να τα ρωτάς.
0: Όχι, έτσι μου ήρθε τώρα φλασά.
1: Αχ, εντάξει, δεν θα να σου έρχονται πολλά.
0: Μπράβο, ό,τι μου έρχεται το λέω εγώ.
1: Δεν σου έρχονται πολλά και δεν χώνεις πράγμα.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Λοιπόν, η κοπέλα μου είπε παρακαλώ, περιμένετε.
0: Πολύ ωραία η κοπέλα μας, μπράβο.
1: Ναι.
0: Να την προσλάβετε.
1: Και θα σου πω, εγώ που μου είπε η κοπέλα, δώσ' μου λέει δυο ψίχουλα χαράς, μοίρα απ' τα χαμένα, αυτά που σου πέσαν στη γη και τάσεις πατημένα.
0: Εγώ να κόψω τη χαρά φέτε να τη μοιράσω και εγώ καλώς. Να πάρω τα προστρουλιά που πέφτουν να περάσω.
1: Ωραία. Έχω σοκάτσα λέει αγύρευτα, μοίρα και θα σε σμίξω και όλο κι όλο ένα γιατί θέλω να σε ρωτήσω.
0: Το καλντερίμι που ήτανε μια μπέτρα πέρα πόδε σιτό καμα αμαξωτό τσίκαμε πως δεν τόδε.
1: Είπα να έχει καταράχτη.
0: Μπορεί.
1: Ένα την επάμε στο παπά.
0: Στο παπά.
1: Έκλαψα και τα δάκρυα έτρεξανε στο χώμα και δεν εξαναφύτρωσε πράσινο φύλλο ακόμα.
0: Το καθαρότερο νερό λένε πως είναι το δάκρυ γιατί είναι απόσταγμα ψυχής στο να μαθιώ την άκρη.
1: Όντε νεσίμωνε λέει η χαράτσι καμά να κουμπίσω. Έτσι μύθηκα που είχα καιρό τα μάτια μου να κλείσω.
0: Πείστε τι μου
1: και. Να κλείσεις από γωνιά.
0: Μόνο να σε θωρεί κι αν είσαι τον έλεγχο του χάνει.
1: Καλά.
0: Σκέψου να μπεις στις αγκάλες σου τρέλες που ράτσι κάνει.
1: Στον τόπο λέει που εσμίγαμε φεγγάρι αν εμπεράσεις. Έτσι ατσιμούνται οι σκέψεις μου. Μην δείξες τα λαγιά σου.
0: Α, μπράβο, μην δείξες τα λαγιά σου.
1: Καλή συνέχεια Νίκο, καλά να περάσεις, καλή Κυριακή.
0: Γεια σου Αρχόντισσα, γεια σας, σε ευχαριστώ.

0: Σε έναν άρχοντα, τον Ανδρέα τον Κουράτορα, που είναι στο Μπλακιά με την παρέα του, με τη Μαρία του, με τις κοπελάρες του. Να το αφαιρώσω όλο το πρόγραμμα, να το αφαιρώσω και μια μαντινάδα λίγη γι' αυτό ιδιαίτερα. Φίλος δεν είναι ο καθενής με αυτός που θα σε μάθει να ζεις χωρίς στηρίγματα όσα κι αν έχεις πάθει. Πάμε σε σας παρακαλώ.
1: Έλα Νίκο, Βασίλη μου.
0: Έλα Βασίλη μου.
1: Όλοι οι Κρήτη χαίρεται και εξελιτεμένοι.
0: Μπράβο.
1: Σε κάθε όμορφη εκπομπή που από σένα βγαίνει.
0: Αυτό είναι, μ' αρέσεις. Σε ευχαριστώ.
1: Ναι, και εγώ, γεια.

0: Ο Αντρέας λοιπόν είναι ο κουράτορας με την παρέα του, με την κυρία Βούλα. Κύριος Παύλος είπε τώρα τέλος πάντων, όλη παρέα με το μαριό του, δεν ξέρω αν είναι και οι κόρες του, εκεί στον Πλατιά. Τον επήγε λέει η Μαρία να τον εμαυρίσει και απόξω. Αλλά αυτός επειδή έχει μεγάλο εκτόπισμα, πήρε η Μαρία μια ντενέκα, γαζοντενέκα λάδι λέει, για να τον ετρίψει να μαυρίσει και απόξω. Γεια σου ρε άρχοντα. Εσύ και όνος θέλουμε να βρούμε τώρα, πάει που θα το βρούμε, για το φίλο μου τον άλλο. Πέμπτα τραγούδι θες κύριε Ανδρέα να στο βάλω, να το ακούσετε. Να είστε καλά, να χαμογελάτε, να πηγαίνετε στη θάλασσα. Εγώ δεν πάω θάλασσα γιατί έχω τη δικιά μου. Απούσασα σε δύο βραδιές από τα δάκρυά μου. Πάμε στον άρχοντα κάτω, στο φίλο μου το Γκουρσάρο. Πάμε πρώτα στο τηλέφωνο, παρακαλώ.
1: Γεια σου Νίκο, συγγνώμη που ξαναπαίρνω.
0: Ναι.
1: Είσαι στο ραδιόφωνο. Θέλω να χαιρετήσω τις φίλες μου. Μα... γιατί εξαφανίστηκα. Γιατί είμαι άρρωστη. Πολύ βαριά.
0: Εσύ.
1: Και έτσι από τη Μυτιλίνη. Έπαιρνα τηλέφωνο και δεν απαντάς. Αλλά δεν μπορώ να μιλώ. Γιατί έχω το οξυγόνο και κάνω και μασκάτια. Και δεν, έχω, δεν μπορώ να μιλήσω. Αγαπώ τον καλό Γεράκη που ενδιαφέρεται κάθε μέρα για μένα. Την Τζέτη, την Αργυρό. Και καλύτερη μου φίλη είναι αυτή, τη Βαγγελιώτη Γιαμιζάκη και τον Νίκο από το Ρέθυμνο. Σας αγαπώ όλες να το θυμάστε. Άγσε, την κυρία Καλεντάκη, την Νίκη, την Κατερίνα από τη Βιάνο, τη Μαρία από τα Αρκαλοχώρη, τον Τιμπάκη, την Ευγενία, τη Μαρίκα από τον Τιμπάκη, την Ελένη από τον Τιμπάκη. Σας αγαπώ όλους, μην το ξεχνάτε. Αλλά είμαι άρρωστη και δεν μπορώ να παίρνω τηλέφωνο.
0: Εντάξει.
1: Και έτσι να με πάρεις τώρα τηλέφωνο.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο. Σας χαιρετώ όλους, σας αγαπώ όλους.
0: Κουρσάρε, εσύ και ο πόνος. Εσύ και ο πόνος δίνετε το γέλιο μου τα αέρα.

0: μειωθήκαν λέει οι εγκυμοσύνες στην Ελλάδα. Φυσιολογικό είναι αυτό. Από πού, από μια άλλη βαρεμένη, από το πληκτρολόγιο. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Εσύ και ο πόνος, πώς είπες, δίνεται.
0: Εσύ και ο πόνος δίνεται το πόνο μου, το γέλιο μου τα αέρα, ρε Γιώργο. Ρε Γιώργο, τη μεγαλύτερη χαρά έχουν οι ταξιτζίδες που κουβαλούν τις όμορφες, αλλά και μερακλείδες.
1: Και οι ταξίαρχοι όμως, οι ταξιτζίδες.
0: Ε?
1: Και οι ταξίαρχοι, όχι μόνο οι ταξιτζίδες.
0: Και οι ταξίαρχοι, ναι.
1: Μα τέλειωσέ μου για αυτή τη μαντινάδα, δεν ξέρω την προηγούμενη. Εσύ και ο πόνος δίνεται.
0: Το γέλιο μου τα αέρα.
1: Ναι.
0: Εδώ την κούση μου, ρε, τι ας την τελειώσω, ας την τελειώσω στη Βαχτάκη, ας την τελειώσει, έλα.
1: Α, κάτσε, περίμενα να σου πω κάτι.
0: Πέτω.
1: Εντάξει, δεν τα ακούσουμε τραγούδι, ωραία, εντάξει, τι είναι, καλώς.
0: Έλα εκτός αέρα,
1: έλα εκτός
0: αέρα. Θα ρωτήσει παράγοντας μόνο παέμα, ήταν γεμάτο.
1: Εκτός αέρα, εντάξει, έλα εκτός αέρα.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα
0: μας. Γεια σου, άρχοντά μου. Καλημέρα και στην... Καλημέρα μου και στην κυρία Τριανταφυλάκη.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλλιεργούμε την παρέα μας να είναι καλή. Να περνάμε ωραία, να μας κάνουμε καλή παρέα.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε συντόμως.
1: Μπράβο, σ' αγαπώ πολύ.
0: Γεια σου, γεια.

με ένιαξε που έφυγες και που δεν μ' αγαπούσες. Με τρεις λεξούλες θα σου το πω. Μέχρι εκεί μπορούσες.

να ξανάρθει ο Χριστός θα ξαναφύγει πάλι. Γιατί και αν ξανάρθει ο Χριστός θα ξαναφύγει πάλι. Για δεν πιστεύω άνθρωπος μυαλό ποτέ

0: καλοκαίρι.
1: Αν Παναγία, μου όλος ο κόσμος, σε ευχαριστώ.
0: Να χαίρεστε την οικογένειά σας, τα παιδιά σας.
1: Όλος ο κόσμος να χαίρεται τα κοπέλια του και να είναι καλότυχα.
0: Και να ακούμε καλές ειδήσεις.
1: Ναι, πάλι φωτιές, πάλι πράγματα, θάματα.
0: Ναι, ναι, κύριε Κωστάκη μου, ναι. Δυστυχώς. Ναι.
1: Αυτοί δεν κατέχω ρε παιδί μου, την Ελλάδα μας έχουν καταραστεί. Θα την κάψουν, να την φτάσουν στο διάστημα. Δεν πάμε. Από το κακό πάμε στο χειρότερο, αλλά τι να πεις.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ο Θεός να τους φωτίσει.
1: Ο Θεός τι να φωτίσει ο Θεός μου. Ο Θεός μας φωτίζει όλους μας προς το χειρότερο.
0: Τι να πω κι εγώ, τι να πω. Αυτά που ακούμε είμαστε άρρωστοι.
1: Όλοι είμαστε αρρωστάρδες. Το κακό είναι, κυρία μου, γιαγιά μου, ότι πίνουμε και λάθος τα χαπάκια. Μας τα έχει δώσει ο γιατρός και πίνουμε τη Δευτέρα στην Τρίτη. Κατάλαβε. Και μπερδεύονται.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Να παίρνουμε κουτάκια, να τα βάλουμε στη σειρά. Κουτάκια.
0: Μπράβο, ναι.
1: Που να μην το ξεχνάμε κιόλα. Πάμε να σου βάλω τώρα το βασιλικάκι για τα βασιλικάκια. Σου έγινε.
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σου κορίτσι μου, γεια σου, σε ευχαριστώ. Μετά τη γιαγιά από τη Γάλλη, πάμε στο βασιλικάκι για τον Αρτέμι, το μετόχι του, για τη γιαγιά από τη Γάλλη, για τα βασιλικάκια. Για όλους εσάς που έχετε ένα βασιλικάκι μέσα στην ψυχή σας, που έχετε ένα βασιλικάκι ψηλά στον ουρανό, που έχετε ένα βασιλικάκι στα ξένα, που έχετε ένα βασιλικάκι στη διπλανή πόρτα, αλλά έχετε απαγορευτικό να το δείτε για τον α ή β λόγο, για τον εγωισμό μας. Πάμε εκεί πέρα σε ένα βασιλικάκι από γωνιανάκι Νίκο. Για τον κουράτορα και την παρέα του που έχουν πολλά βασιλικάκια στην παρέα.

0: αγκαλιατζή στα Ιτάνια αλλά και την αδερφή του για τα γκονάκια της στην Αθήνα.
1: Στη μοναξιά μου κι όλο βουλιάζω στα δάκρυα.
0: Αγριεμένος εμπήκε στο σπίτι ο σύζυγος και τον ρωτάει η γυναίκα του, λέει, μόρεση, εντάξει πάλι και είσαι νευριασμένος. Λέει, αφορισιώνε τον κολοφυρωρό που λέει ότι έχει καταστεμένες όλες τις γυναίκες στην πολυκατσία σε εκτός από μια. Έτσι τα φοβάσαι, του λέει, και είναι στον τρίτο υψηλό, μη τα φανίνε.

0: Πάμε σε εσάς. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αλλά κλείσε λίγο το ράδιο.
1: Σαν να έχω το βασιλικάκι εσύ. Τι γίνεται, τι κάνεις, πολύ καλά είσαι.
0: Είσαι ο Κανάκης.
1: Ο ίδιος είμαι.
0: Από πού είπαμε, γιατί το ξεχνώ, από το Μενίδη.
1: Το

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Πλαίτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο. Το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο. Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια.

Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ο Βασίλης Κουλάς. Ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

0: την αγαπημένη μου, πιστεύω κάποια στιγμή να έρθω να τη δω από κοντά, γιατί έχω 3,5 χρόνια στα 4 πάω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να έρθεις.
0: Ναι, άμα έρθω θα σε γνωρίζω και από κοντά.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Ο προθέσμος μου είπε μια συνταγή, μια γιαγιά.
0: Ναι.
1: Είχα πολλά κουνούπια και μου τσιλώ, εντάκα μωρέ γιαγιά να φύγουν τα κουνούπια. Λέει, κάψε παιδί μου ελληνικό καφέ.
0: Και όχι... Α, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Δηλαδή πώς στο
1: πιατάκι. Και δεν, όχι μόνο δεν φύγανε, αλλά κάτσανε και μου πάνε και το φλιτζάνι.
0: Άκου, έπρεπε, το δίπλο άντρος Μάκη, έπρεπε να γίνει τέτοιος, πες τον,
1: θα
0: πιω τον Βασίλη τον πρώτο που είναι 44 χρονών ο πρώτος μου, που το όχι, του έλεγα από μικρός, ρε, θα σε πάω στο Βέγκο, ρε παιδί μου, λέω, είναι χαρίσματα αυτά, τόσο, εγώ σας θαυμάζω πάντως, όλοι σας ξεχωριστεί, και ο Νταγάκης και ο Λεκάκης, και από το να ζήσετε, να είστε Παναγία μου ή τίποτα, υγεία και... αυτό και φώτιση να έχουμε όλοι, όχι μόνο υγεία, που λέμε υγεία, να είμαστε και φωτισμένοι και δυνατοί σαν χαρακτήρες.
1: Γιατί
0: και η μανούλα μου να πούνε και ο κόσμος,
1: μπράβο,
0: και τα καλά δεχόμενα και τα κακά δεχόμενα.
1: Μπράβο, και η γιαγιά μου η μακαρίτσα η Κωνσταράκη, η φώτιση ή η ξεύγαρση.
0: Πού να δει το αυτό. Να είσαι καλά πάντως. Να ζεις η Κρήτη μας, όλη η Ελλάδα και ξεχωριστά η Κρήτη. Δεν
1: να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Χάρηκα. Καλημέρα Νίκο, είμαστε στην παραλία με το μανάβι τον Κίτα, βάλε μας το χρυσό φτερό. Έχουμε και καινούργια γκούρια με το μέτρο, ξελάγκουρα είπαμε Τόλι, γεια σου ρε Τόλι. Έχετε πάρει και τη φοράδα και το πουλάρι, είσαστε μουλαράδες στην παραλία, μουλαράδες.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Νικόλιο.
2: Γεια σου, ρε Τσαμαντή, Λεβέντη
1: μου. Τι κάνεις, φίλε μου?
2: Καλά, αρχοντά μου. Καλά,
1: καλά είσαι.
2: Δόξα το Θεό, εσύ.
1: Γεια σου, καλά να σκεφτείς. Τα λένε τα ερευνητικά καιρό. Σε πάει, εσύ, συνεφιά, φυσά.
2: Έτσι θα το λέει και μας πάει ότι θα βρέξει, αλλά τελικά δεν βρέσει. Δεν κατέχω, δεν κατέχω. Όλα θα πάνε καλά.
1: Τι πέρα σκάβε, δεν μας νοιάζει μας.
2: Ναι, εσύ μου θυμίζεις τώρα τον άλλο Λιτσαμαντή. Να χαλάσεις, θέλει ο καιρός. Λέει, δεν με νοιάζει με ένα Νικόλιο, αν γεννή και τρόχαλος.
1: Λοιπόν, να αφιερώσουμε για να την άρεσε στο ακροατήριο σου.
2: Πάμε.
1: Τώρα λέει που ήρθε ο καιρός να σμίξουμε πάλι σαν η χαρά μας ψηνά σαν τη φορά την άλλη. Και απάντηση λέει τα μάτια σου στα ερωτήματά μου μου δίνουνε και δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου. Αυτά.
2: Τίναξε πέρα τα μαλλιά και ξάνιξε με τρόπο που δεν γλιτώνει μια καρδιά στις χίλιες των ανθρώπων.
1: Άντε να πω, αν μου άλλη μία έχω λέει μεγάλη υπομονή. Τόση που θα μπορούσα, όλα σου λέει τα πεισματικά να τα περιφρονούσα.
2: Γεια σου, Άρχοντα. Σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, Νικόλιο μου. Χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Πάμε στο χρυσό φτερό για το φίλο μου τον Ντόλι, για το Μανάβη, αλλά και για τη Σταυρούλα, την κόρη του Τσιριζιάκου. Και αν μπορείς, βάλε μας και για Σεμάκη. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Σταυρούλα μου. Από Αθήνα. Το χρυσό φτερό πάει καλύτερα και πάνω στον μπαμπά, στον Κυριάκο, που ήταν πραγματικά χρυσό φτερό, αλλά τώρα

llamas etimólogo, sí, Seth, sí. Χωρίς για να σε λέει τη γυναίκα του, ξέρεις, φεύγω γιατί αξίζω κάτι καλύτερο. Σε αυτή να μην πέσει κάτι τίποτα. Λέει και εγώ αξίζω κάτι μεγαλύτερο.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Νίκο μου, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Από Αθήνα σου τηλεφωνώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να χαίρεσαι την οικογένειά σου και καλό καλοκαίρι.
0: Ναι, και ποια κυρία είσαι?
1: Σοφία με λένε και είμαι από τις Ποταμιές.
0: Α, ωραία, μ' αρέσει. Ωραία,
1: είμαι η συμμαθήτρια της αδερφής σου.
0: Α, ωραία, μάλιστα.
1: Και εκεί... της Δέσποινας.
0: Ωραία, τη βγάλαμε.
1: Κατάλαβες ποια είμαι τώρα?
0: Ναι, η Σοφία, η συμμαθήτρια της Δέσποινας, της Καλδάκης και της αδερφής μου της Ελένης.
1: Μπράβο, μάτια μου, να είσαι καλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Καλό καλοκαίρι μέσα από την ψυχή μου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Και με το καλό να μας θα κάνεις εκπομπές ή κλείνεις?
0: Όχι, εγώ δεν κλείνω. Εμείς θα κλείσουμε τον Αύγουστο, πρώτα ο Θεός.
1: Άντε, να περάσεις το... καλά.
0: Να περάσουμε
1: καλά. Να είσαι καλά, μάτια μου, να είσαι καλά και να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ, έλα, καλό καλοκαίρι.

να μην λέτε ότι δεν υπάρχουν και άνθρωποι με πίστη. Γερουσιαστής τον είπα, ζητά απαγόρευση όλων των εισαγωγών από την Τουρκία μέχρι να επιστρέψει η Αγιά Σοφιά στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή είναι μωρέ οι άντρες, όχι.

να είμαι στο Κυριάκο και για το φίλο μου τον Τζαμαντή από τον Αλέκο, το βρήκα. Ορίστε. Επάει τώρα, μας το κόψανε, δεν πειράζει, πάμε να δούμε η Νταραγίνη.

έτσι λόγω. Πάμε. Δεν μας αφήνουν. Οπότε θα το βρούμε άλλη φορά από το YouTube να σας το βάλω. Πάμε σε πάμε σε Σαριδό Κωστά και τα μάτια σου είναι αφορμή για όλους εσάς με όλη μου την αγάπη.

Μαρένε, ό,τι δεν ποτίζεις μαραίνεται. Λένε ότι δεν ποτίζεις μαραίνεται, λάθος. Ό,τι δεν ποτίζεις θα βρεθεί άλλος να το ποτίζεις και θα μείνεις με το λάστιχο στο χέρι. Επέρασε

Πολλοί ανέρθονται στο χωριό σου που δάσε βρω. Λέει, έχει, Γιώργη, έχει τρία καφενεία το χωριό μου. Στο ένα πάνει δεξί, στο άλλο η αριστερή και στο τρίτο πάνει μεθυσμένη. Εμένα στο τρίτο θα με βρεις.

Ήτανε ωραίες, το τηλέφωνο μου στέλνεις τώρα. Να το πω στον αέρα θες, τι δεν θες, δεν κατάλαβα. Για τον Ορέστη από τη Νέα Υόρκη, ο καφετζής για την κόρη του.

Στα να θα κλείσουμε και αυτή εδώ την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε. Για πάμε, δώσε. Για τη γιαγιά την Άννα και τον, την Αντρουλάκη. Τη γιαγιά την Άννα. Να τα αφιερώσεις στη συντέκνησα, τη δασκαλάκια, να και στα Χανιά και στις Καστανάδες.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθον ιρακί. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
8: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
9: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
10: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών. Του και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
11: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
12: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
11: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
12: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
11: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
12: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
11: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μια θερμή νησιώτικη καλησπέρα σε όσους πλέον είναι συντονισμένοι στο πρώτο ραδιόφωνο στην Πάτα των FM, στο πρώτο ραδιόφωνο της καρδιάς μας, στον Κρήτη 87,5.

Βασίλης ο Μέτος είναι στα μικρόφωνα. Της Γουρομάλας στην επικοινωνία μαζί σας. Περιμένει τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής, εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση, Κεφαλαία Ελληνικά. Για άμεση επαφή μαζί μας, απλό τηλέφωνο ΤΕ ακούει στον αριθμό κλήσης 210-29-15-172, να το επαναλάβω, 210-29-15-172. Καλησπέρα μου και την αγάπη μου σε όλα τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που μεταδίδουν την εκπομπή μας.

Τ' άλλο παρά να ευχηθώ και καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση, καλή αγωγή ψυχής σε όλους τους φίλους και τις φίλες του Crete FM 87,5. Έχουμε λύσει τους κάμπους για σας και πάμε σιγά σιγά σαλπάρουμε.

Έτσι λοιπόν με τον μεγάλο, με τον Βαγγέλη Κουεντόπουλο ξεκίνησε η εκπομπή μας. Μια αγάπη δεν τελειώνει η εκπομπή μας στον Κρήτη 87,5. Σε όλους τους άλλους συνεχίζουμε, είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής και μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα σας, έτσι για να απολαύσετε, να χαρείτε καλό και πολύ νησιώτικο τραγούδι. Φύγαμε.

Σας αγαπώ λοιπόν, ήταν η Μαρία Ισκουλά στο πλατό μας, αυτό το πολύ πολύ όμορφο και φρέσκο μπορούμε να πούμε τραγούδι, δεν είναι παλιό τραγούδι. Ήρθε η ώρα να διαβάσουμε δικά σας μηνύματα, να καλησπερίσουμε τον φίλο τον Βαγγέλη τον Κουτουλάκη από τα Χανιά, από της Κρήτης. Μας στέλνει την καλησπέρα του και μας εύχεται καλή εκπομπή. Να σε καλά φίλε Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Ο Νικήτας ο Κουσκούσης, ο φίλος μου από την Μεταμόρφωση, έχει βρει την υγειά του, τώρα ακούει 87,5 από το ράδιο και καταλαβαίνει, το βάζει και τέρμα εκεί, δεν είναι διαδίκτυο. Καλησπέρα, καλή Κυριακή, γεια σου Νικήτα, να είσαι καλά. Η Ελένη Βλάχου, η φίλη μας από την Άρτα, μας στέλνει την καλησπέρα της. Η Λία η Καρποντίνη, επίσης καλησπέρα και καλή Κυριακή. Η Μυρσίνη η Δερμιτζάκη, την ευχαριστούμε, ανταποδίδουμε. Στον Δημήτρη του Παπακυριάκη, επίσης. Και στην Μαριρένα τη Λαμπράκη από την Πάρο. Και στην Χρύσα βέβαια την Λαμπράκη. Και πάμε στο επόμενο τραγούδι.

Ματσέος Γιαννούλης και η αγάπη είναι μαχαίρι, ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι. Λοιπόν, η φίλη μου η Δήμητρα η Ρωματζά ζήτησε να ακούσει «Εσύ μονάχα λείπεις» από Μανώλη Μπαρμπεράκη. Μας στέλνει την καλησπέρα της, όμορφη χαρούμενη Κυριακή και καλή εκπομπή να έχουμε και την ευχαριστώ πολύ. Η Πόπης Γκαρδέλη Μελίση, η φίλη μου μας έστειλε την καλησπέρα της, την ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Όπως και η Άννα η Κέντ. Λία Γαλανού, καλησπέρα, να είσαι καλά εκεί στα Γαλανού στούντιο, στην Άξο να περνάς όμορφα. Φύγαμε.

Το Λενάκι μας λοιπόν, η Ελένη Λεγάκη μας τραγούδησε να ακούς λαούτα και βιολιά. Μαριρένα Λαμπράκη εκεί στην Πάρο και Χρύσα και όλη σας η οικογένεια, και εγώ σας αγαπώ πολύ και το ξέρετε, και σας ευχαριστώ για την αγάπη σας και για το μήνυμά σας και για όλα. Λοιπόν, 2-10-29-15-172, πάμε, γιατί χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω και χαλώ αντί να στρώνω.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη Ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη Ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρώτη Ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Θάλασσα και παράδοση, ο Βασίλης ο Μέτρος στα μικρόφωνα. Εις Γουρομάλα στην επικοινωνία μαζί σας. 210-29-15-172, επαναλαμβάνω. 210-29-15-172.

Γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής, εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση Κεφαλαία Ελληνικά. Να ευχαριστήσω τον Νικήτα τον Κουσκούση και τον Γιώτη τον Τελάκη για την κοινοποίηση της εκπομπής στον Κρήτη 87,5.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Ωνίκας και η Βαρκούλα η Μαριώρα. Χαρισμένο εξαιρετικά στον φίλο μου τον Νίκο, τον Νίκα εκεί στην Κοζάνη και από τις πετριές βέβαια της Εύβοιας. Πάμε να ανεβάσουμε λίγο τους ρυθμούς, γιατί με το επόμενο τραγούδι θα ξαναπέσουν οι ρυθμοί. Πάμε τώρα.

ακούω και εμείς γλεντά μαλλιώτικα, χορεύουμε νησιώτικα για την φίλη μου την Τούλα την Αγγελοπούλου. 2-10-29-15-172, επαναλαμβάνω, 2-10-29-15-172, επιλογή της φίλης μου της Δήμητρας της Δρομαντζά, της το χαρίζουμε.

επισήμου να είχα λείπεις. Λοιπόν, μας τραγούδισε ο Μανώλης, ο Μπαρμπεράκης, ο Μερακλής. Πάμε στο επόμενο τραγούδι να διαβάσουμε όμως πρώτα μηνύματα. Να ευχαριστήσω για την καλησπέρα και για την αγάπη του τον φίλο μου, τον σπουδαίο ρεμπέτη καλλιτέχνη, τον Γιάννη τον Λεμπέση, ο οποίος βέβαια είναι και βιώτης, είναι νησιώτης. Γεια σου Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ο Αριστοτέλης ο Τζαναβάρης από την Αθήνα. Καλώς τον Αριστοτέλη. Την καλησπέρα του θέλει να ακούσει όταν γλεντούν καριστινοί. Τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Η Γεωργία από τη Μεταμόρφωση θέλει το «Όταν χαράζει στο Αιγαίο» με Βαγγέλη Κωνιτόπουλο βέβαια. Το αφιερώνει λέει στα παιδιά της, στα εγγονάκια της και στην θεία, από, στη θεία τη Μέλπο στη Σάμο. Κάπως έτσι το μήνυμα όπως το διαβάζω.

Μαρία Σκουλάκη όταν γλεντούν καριστινή για τον φίλο μας τον Αριστοτέλη τον Τζαναβάρη. Λοιπόν, είπαμε η Γεωργία από την μεταμόρφωση χαρίζει στα παιδιά της τα εγγόνια της και στην θεία της την Μέλπο, στην Σάμο, και ζήτησε να ακούσει αυτό που ακολουθεί.

0: η οποία ακουγόταν στο χωριό πριν την κατοχή. Θα δείτε και από τους στίχους και τα κοτσάκια τα οποία ακούγονται μέσα από αυτό το συγκεκριμένο σκοπό ότι είναι ιδιαίτερα πάλι λυπητερός και ιδιαίτερα έτσι ερωτικό του περιεχόμενο. Έχει να κάνει πάλι με το ίδιο συναισθηματικό κόσμο.
1: Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Πάμε, παιδιά.

ευχαριστήσω και να χαιρετήσω όσους φίλους και φίλες από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Διακόπτεται η μετάδοση στις 2 η ώρα. Εμείς εδώ στον Κρήτη 87,5 συνεχίζουμε μέχρι τις 3.

0: κονδύλες και γύρις.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Crete FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.

Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.

0: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
1: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
2: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού, στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές.

Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

0: ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
1: Στο φίλτι σένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
1: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
0: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
4: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
5: Τυφώνω γονόπτο Περιστέρι. 210-5713-200.
4: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
5: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

0: η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί, πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

Μια σαν γερινέ. Φεγγάρι.

0: Sega.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
4: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Piaggio στην Ελλάδα.
5: Piaggio Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
5: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
4: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
5: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
8: Ο Σύλλογος Κρητών Ανολιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
9: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
10: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα. Στο

0: την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
1: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
0: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.

0: την αφήνω ζάβα δεκαλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένου. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Πάσα, φορτίνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορδόνια.

0: εκθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Κομμάτι της παράδοσης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε για μπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
8: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
7: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
8: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
7: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
8: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
7: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
9: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
8: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή, είναι
0: η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneclines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή.

0: Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.

0: να σε κάνει.
1: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
2: Θέλετε να το πω.
1: Ακούτε Κρήτη FM.
2: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
3: Ναι.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.
2: Πάμε και να λασώτη.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
7: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
9: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
10: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
11: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
12: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο. Κόκκινο των χιλιών σου.
11: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
12: Στην έγκλησα του έρωτα η προσευχή μου.
11: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
12: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
11: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

αυτό το κυριακάτικο απόγευμα που ο καιρός είναι σύμμαχος για πολλά πράγματα και πιστεύω πως και το αεράκι αυτό που έχει είναι πολύ καλό. Λοιπόν, κάνει το ρεύμα του και δεν έχουμε αυτό το αποπνικτικό πράγμα να μας κουράζει. Αφού στείλω την καλησπέρα μου σε όλους σας πέρα ως πέρα, αυτονόητο είναι να σας πω πως ξεκινάει η εκπομπή κοντά στην παράδοση, όπως επίσης αυτονόητο να είναι ο Παντελής Σούλης στο μικρόφωνο. Και βέβαια είστε σωστά συντονισμένοι και σήμερα στους 87,5 στην Φωνή της Κρήτης.

Καλησπέρα μου σε εσάς που είστε σε κάποια παραλία και μας ακούτε από τραντζιστοράκι. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς που είστε σε κάποιο ορεινό χωριό και καλοπερνάτε κάτω από τον πλάτανο της πλατείας, αλλά ή να κάνετε ορειβασία μέσα στα μονοπάτια του δάσους.

από εκδηλώσεις καλά πήγε και αυτό το Παρασκευό Σάββατο και σήμερα όλα καλά, μια χαρά. Βούηξε ο τόπος, βουλιάζει ο τόπος από εκδηλώσεις. Εσείς κάθεστε ακόμη μέσα στο σπίτι σας?

Να σας θυμίσω το τηλέφωνο επικοινωνίας μας που είναι το 210-50-65-684, 210-50-65-684, το τηλέφωνο επικοινωνίας μας.

μαζεύει, ο καιρός μαζεύουν οι μέρες. Σιγά σιγά αρχίζουμε να τα μαζεύουμε και εμείς τα μπουγαλάκια μας. Αρκεί να είμαστε καλά και όπου φύγει, φύγει. Και θα δούμε αν θα γυρίσουμε πίσω, γιατί έχει παραγίνει το κακό εδώ πέρα. Πολύ μοναξιά ρε φίλε, πολύ μοναξιά ρε άμα το, τι γίνεται ρε. Πώς έχουν απομακρυνθεί έτσι οι άνθρωποι να πούμε. Να μην βρίσκουμε έτσι μια ευκαιρία να ανταμώσουμε κάποια στιγμή με τους φίλους μας, με παλιές παρέες, με ακόμα και με μέλη της οικογενείας. Έχουμε απομακρυνθεί τελείως να πούμε. Αντί οργή, αντί ζευγή κατάρα, που λέει και μια παροιμία. Πού πάμε ρε, πού πάμε, που έλεγε και ένας παλιός ηθοποιός.

Και πως οι καιροί είναι δύσκολοι και όλοι τρέχουν να προφτάσουν και όλοι τρέχουν να σώσουν πράγματα τα οποία έχουν βάλει στο λαιμό του θηλιά. Και καταλαβαίνετε, δεν είναι και εύκολο όταν κάποιος η επιχείρησή του είναι στα πρόθυρα, τύπα ξύλο, δεν είναι και τόσο καλά και ψυχολογικά και τα πράγματα δεν πάνε καλά. Η ακρίβεια πάρα πολύ έχει πάει πάνω, οι συνταξιούχοι βογκάνε, οι μισθωτοί βογκάνε, όλοι βογκάνε και φωνή βουών εντιερήμου κανένας δεν ακούει. Τώρα τι να πω κι εγώ. Εντάξει, έχουμε απομείνει στο μόνο να ευχόμαστε να έχουμε υγεία, να είμαστε στα πόδια μας, να λειτουργεί το μυαλό μας και δεν βαριέσαι αδερφέ. Άστο. Εντάξει, μοναξιά καμιά φορά είναι η καλύτερη παρέα. Γιατί αν τύχει να υπάρχουν τοξικοί άνθρωποι γύρω σου στις παρέες ή οπουδήποτε στο περιβάλλον σου, ναι, καλύτερα απομόνωση. Σπάνια ακούς ανθρώπους να γελάνε και σπάνια ακούς ανθρώπους να σιγοτραγουδάνε και να σιγοσφυρίζουν όπως παλιά. Τώρα είναι όλοι ικανοποιημένοι αν έχουν ένα τηλέφωνο και μπορούν με αυτό να κάθονται με τις ώρες και να ψάχνουν και να ψάχνουν να ψάχνουν να βρούνε τι μωρέ, τον θησαυρό το χαμένο. Ναι, βλέπουν πράγματα, βλέπουν αναρτήσεις, βλέπουν θέματα, οτιδήποτε θέλεις να το δεις αν το τηλέφωνο σου είναι σύγχρονο, και κάπου εκεί αποσπούν όλη την προσοχή τους και δεν έχουν την ανάγκη των ανθρώπων. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Εν πάση περιπτώσει όμως, να δούμε πού θα βγει αυτή η κατάσταση, γιατί δεν μπορεί να με άψυχα πράγματα πάντα να ασχολείται κάποιος άνθρωπος. Δεν θα έχει την ανάγκη με έναν άνθρωπο να ανταλλάξουν απόψεις, να ανταλλάξουν πράγματα, να πούνε καλημέρα αδερφέ, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Όχι. Το τηλέφωνο στο χέρι και όλα χαλά και όλοι ευτυχισμένοι και μια χαρά. Λοιπόν, δεν τελειώνουν αυτά. Όσες φορές και να τα πούμε, τα έχουμε και ξαναπεί και γινόμαστε και γραφικοί, μας περνάνε και πιστοδρομικοί, αλλά δεν βαριέσαι αδερφέ. Εμείς τα λέμε και όποιος θέλει τα ακούει, όποιος δεν θέλει κάνει κλικ το κουμπάκι και πάει αλλού, εκεί που θα ακούσουν αυτά που γουστάρουν. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, να μην τρώω το χρόνο άλλο με αυτά τα πράγματα. Πάμε, γιατί έρχεται ο Δημήτρης Ζάχος να μας πει «Στα ξένα γιώκα μου μην πας».

πάρατε τηλεφωνάκια μου, βαράτε σαν τα πουλάκια που κελαδάνε στα φυλαριά. Και τώρα σε ποιον από τον πόνο μου και το παράπονό μου.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και ηρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
4: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
3: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό, καταπληκτικό

0: όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
1: Κομμάτι της παράδοσης.

Και να πω μια καλησπέρα στον αγαπητό μου φίλο τον Χρήστο τον Κυριαζή που επικοινώνησε μαζί μου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου ευχήθηκε να περάσω καλά, με καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι μας. Και μου ζήτησε να του βάλω ένα τραγούδι με την πατριώτησά του, την Μαρίνα την Πολυχρονοπούλου, που έχει αφήσει τη δική της ιστορία η Μαρίνα. Πολύ καλή φωνή. Και εγώ τώρα θα του βάλω ένα τραγούδι που αρέσει στον κόσμο όλων, σε μένα και τον Χρήστο θα του αρέσει σίγουρα. Μαράθηκαν τα δέντρα και όλα τα κλαριά δόλε δήμο.

τώρα να καλησπερίσω τον Πέτρο τον Πυροσβέστη, να χαιρετήσω και τη Χριστίνα την γυναίκα του και τον Άκη τον γιο του. Μου ζήτησε 3 τραγούδια, άντε να μας σβήσει τη φωτιά ο Πέτρος σήμερα. Το ένα είναι «Θάλασσα πλατιά, μαγκούφα ξενιτιά», το άλλο είναι «Καπέσοβο» και το άλλο είναι «Εγώ ήμουν το Αρχοντόπουλο». Πάμε με το πρώτο, «Θάλασσα πλατιά», επειδή είναι και η εποχή τώρα έτσι, να κάνουμε καμιά βουτιά.

εξειδικευμένα τραγούδια που δεν ακούγονται τακτικά αυτά. Και μπράβο, μπράβο στον Πέτρο τον πυροσβέστη που τα ξέρει και τα ζητάει κιόλας. Να είσαι καλά ρε φίλε.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί. Ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
7: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
8: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
9: Στο φιλ της Ένιο Πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
8: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
9: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
8: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
9: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
8: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Τι φάγαμε τη μία ώρα, όπως καταλαβαίνετε, χωρίς να το καταλάβουμε. Πώς περνάνε οι ώρες, παιδιά, πώς περνάνε οι ώρες. Λοιπόν, οπότε τώρα, στη δεύτερη ώρα, για να δω το τετράδιό μου, τι έχω εδώ σημειωμένο. Ναι, Γιώργο Κοράκη, μετά τον Χρυσάρο, ναι, Αρχοντόπουλο, Κώστας, είναι η Φοφό από τους Αγίους Αναργύρους είναι, που στέλνει την καλησπέρα στο ακροατήριο. Όμως στέλνει την καλησπέρα σε εμένα, στέλνει την κυρία Τασία την καλησπέρα της και μου ζήτησε δύο τραγούδια, ένα για τον εαυτό της και για το ακροατήριο, τα πρόβατα προγγίξανε και τα σκυλιά γαυγίζουν, και ένα δεύτερο που θέλει να το αφιερώσει σε εμένα προσωπικά και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τραγούδι φέρνει τον τίτλο «Γαρδένες και γαρίφαλα». Ωραία πράγματα, ωραιότατα. Πάμε με το πρώτο. Όχι ρε, δεν είναι αυτό. Για κάτσε, γιατί κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάτι δεν πάει καλά. Εγώ την έκανα την πατατιά. Λοιπόν, πού το έβαλα αυτό τώρα, να το βρω, ένα λεπτό. Ναι, εδώ.

0: Πω σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Ωραίο το, το τραγούδι και αξεπέραστος ο ύμνηστος ο Τάκης Καρναβάς. Λοιπόν, και τώρα έχουμε μια παρέμβαση, απρόσμενη παρέμβαση, για να δούμε για ποιον λόγο μας παίρνουν τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, ένα λεπτό παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Α, βρε καλό, στην καλό, στην... Α, τι γίνεται, κυρία μου?
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια χαρά σου.
1: Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είσαστε?
0: Είμαστε
1: να
0: καλά.
1: Είμαι και εγώ πάλι εδώ.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Βγήκα για μένα καινούριο θέμα, απλώς βγήκα για να σας αποχαιρετήσω για τη φετινή σεζόν.
0: Α, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κυρία μου. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε για ό,τι έκανες σε αυτήν τη σεζόν φέτο.
1: Λοιπόν, και καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τη φιλόξενη συγνότητα του Κρήτη FM. Θέλω να ευχαριστήσω το Παντελή Σούλη που με φιλοξένησε στην εκπομπή του. Και να ευχαριστήσω και όλους τους ακροατές που με ακούσατε.
0: Αυτό είναι, τους ακροατές και... πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα το ακροατήριο, γιατί...
1: Βέβαια.
0: Αυτοί είναι,
1: η αλήθεια είναι...
0: αυτοί είναι και οι κριτές μας που θα μας κρίνουν στο τέλος αν πρέπει ή δεν πρέπει, που λέγεται το τραγούδι. Ωραία.
1: Η αλήθεια είναι ότι την έκανα με ελαφρά πηδηματάκια πριν το τέλος των εκπομπών σου, Παντελή. Γιατί? Γιατί έπιασε το καλοκαιράκι, πιάσανε οι ζέστες, με πιάσανε οι τεμπελιές και όλα αυτά μαζί, για να λέμε και την αλήθεια. Και πήρα τους δρόμους για τις παραλίες να βροχιστώ.
0: Αν είναι αυτή η αλήθεια, εντάξει, δεχόμαστε.
1: Βέβαια, αυτή είναι η αλήθεια μου. Μετά θα πάρω και τα βουνά, βέβαια, μπορεί, γιατί τα βουνά είναι πιο δροσερά.
0: Εξαρτάται. Πρέπει να είσαι από βουνό, να το έχεις ζήσει το βουνό, να το κατέχεις, όπως εγώ, ας πούμε. Προτιμώ το βουνό παρά τη θάλασσα. Τώρα εσύ, δεν ξέρω, είσαι από νησί, νομίζω.
1: Εγώ είμαι από νησί, προτιμώ το νησί, τη θάλασσα από το βουνό, βέβαια, αλλά και τα βουνά. Τα αγαπώ, μ' αρέσουν.
0: Έχουν και τα βουνά καημούς, λέει ένα τραγούδι.
1: Έχουν και τη χάρη τους κι αυτά.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά.
1: Εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, το θέμα είναι αυτό. Και εντάξει, τα άλλα όλα γίνονται. Και εντάξει, προς τιμήν σου τώρα είναι που παίρνεις να ενημερώσεις τους φίλους μας. Γιατί, για να είμαι ειλικρινής, ρωτήσαν για σένα. Τι έγινε η Δήμητρα, πως χάθηκε έτσι απότομα, είναι καλά? Λέω, καλά πρέπει να είναι, αλλά για να σας πω και την αλήθεια, και εγώ δεν ξέρω ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό η παρέμβασή σου αυτή, πιστεύω ότι ναι.
1: Τους ευχαριστώ, ίσα ίσα τους ευχαριστώ, και είναι τιμή μου. Με τιμά το ενδιαφέρον τους. Με τιμά που όλο αυτό το καιρό με άκουσαν, πιστεύω ότι τους άρεσαν αυτά που είπα, τους ενδιέφεραν, και πιστεύω να συνεχίσουμε στη νέα σεζόν. Λοιπόν, και πρώτο γι' αυτό θα ευχηθώ σε όλους.
0: Πρώτο Θεός και όλα.
1: Ναι.
0: Ναι, πρώτο Θεός να είμαστε καλά.
1: Μπράβο, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν, να πω, εύχομαι λοιπόν σε όλους να έχετε ένα ωραίο δροσερό καλοκαιράκι, ξέκνιαστο. Αφήστε όλες τις έννοιες πίσω σας, τις σκοτούρες, τα προβλήματα. Δηλαδή κάντε ένα delete που λένε. Για ένα μήνα, βρε αδερφέ, γιατί το καλοκαιράκι τόσο κρατάει, από 15 Ιουλίου μέχρι 15 Αυγούστου. Το ίδιο θα κάνω και εγώ. Δηλαδή, να φέρει πίνω εγώ κανονικά, θα έπρεπε τώρα να ψάχνω για σπίτι να νοικιάσω, γιατί ο ιδιοκτήτης μου ζήτησε 50% αύξηση στο ενίκιο. Αλλά εγώ δεν θα χάσω το καλοκαιράκι μου με τέτοιες κοτούρες, τις αναβάλω για το Σεπτέμβριο. Για να πάρω δυνάμεις μέχρι τότε, και μετά θα ριχτούμε στον αγώνα πάλι της ζωής. Τώρα έχουμε δικαίωμα όλοι στη τεμπελιά. Όλα τεμπελιάζουν τώρα αυτή την εποχή. Η γη τεμπελιάζει, η φύση τεμπελιάζει. Το ίδιο λοιπόν θα κάνουμε και εμείς. Και μάλιστα χωρίς ένοχες. Γι' αυτό εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι.
0: Για πες μου κάτι, δεν το κατάλαβα καλά αυτό για το ενίκιο που είπες. Τι είπες, πώς το είπες ακριβώς αυτό?
1: Ότι εγώ θέλω να πω ότι όλοι έχουμε προβλήματα, αλλά τα αφήνουμε τώρα αυτή την εποχή στην άκρη. Τα πετάμε αυτή τη στιγμή για να ξεκουραστεί το μυαλό μας, η ψυχή μας, το σώμα μας. Εγώ δηλαδή τώρα, ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Εγώ το πρόβλημά μου είναι τώρα αυτή την εποχή να ψάξω για σπίτι να νοικιάσω καινούργια. Γιατί ο ιδιοκτήτης, είπα, μου ζήτησε αύξηση 50% στο ενίκιο.
0: Και πώς, έτσι ξαφνικά, όποιος
1: θέλει. Έτσι ξαφνικά. Ο καθένας τώρα ζούμε σε μια τρελή εποχή. Οι ιδιοκτήτες έχουν τρελαθεί όλοι. Ό,τι θέλει, ζητάει ο καθένας.
0: Είναι ανεξέλεγκτο το
1: θέμα. Όπως οι τιμές ανεβαίνουν ανεξέλεγκτα στα προϊόντα, το ίδιο και στα ενίκια και παντού.
0: Αλλά
1: εγώ δεν θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα τώρα καλοκαιριάτικα.
0: Καλά, δεν λέμε, λέω. Αλλά είναι κάπως περίεργο αυτό. Δηλαδή, να είσαι συνεπής στα ενίκια, να είσαι συνεπής στα πάντα και να σου βάλουν και από πάνω καπέλο συνέχεια. Δηλαδή, αυτό είναι κάπως.
1: Δεν είναι μια τρέλα?
0: Βεβαίως είναι μια τρέλα.
1: Μα ακριβώς ζούμε στο θέατρο του παραλόγου. Αυτή η εποχή είναι το θέατρο του παραλόγου.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Σε όλα τα θέματα.
0: Τέλος πάντων, τώρα τι να λέμε, ο έκαι αλίμονο.
1: Νομίζω ότι, εντάξει, καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό μου, το έχουν πολλές οικογένειες.
0: Όχι,
1: και είναι γενικό πρόβλημα δηλαδή που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία μας, όπως και η ακρίβεια στις τιμές των προϊόντων, έτσι και η ακρίβεια και η... στα ενίκια.
0: Είναι σοβαρό το θέμα αυτό, είναι πολύ σοβαρό, απασχολεί πολύ κόσμο.
1: Βέβαια, αν γιατί στο τέλος θα μείνει χωρίς στέγη.
0: Κάτι που είναι προσωπικό, είναι για όλους μας.
1: Μπράβο.
0: Μέλος πάντων, τι να πούμε τώρα, εντάξει. Ας ελπίζουμε ότι δεν το έκανες καμιά διαπραγμάτευση, κάτι, δεν το είπες τι, γιατί, έτσι, πώς και τούτο και τ' άλλο.
1: Δεν τα διαπραγματεύονται, σου τόσα θέλουν. Τόσα ζητάμε, τόσα θέλουμε, άμα σ' αρέσει, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, δηλαδή υπάρχει τόση ζήτηση όσο θέλω ζητάω. Δεν...
0: Ωραία
1: πράγματα. Σου λέω, δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει κοινή λογική.
0: Ωραία, μια χαρά, τι να σου πω, δηλαδή τα είχαμε χύμα μας, ήρθαν και τσουβαλάτα που λέει τώρα.
1: Αλλά λέω, το φέρνω σαν παράδειγμα για να πω ότι όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Αλλά απλώς αυτή την εποχή αξίζει να τα αφήσουμε στην άκρη, να μην ασχοληθούμε και να το ρίξουμε έξω, ρε παιδί μου, για να πάρουμε δυνάμεις. Και από Σεπτέμβριο μετά
0: το
1: πιανόμαστε πάλι με τα προβλήματα.
0: Ένας λόγος είναι το να το ρίξεις έξω, όταν σκέπτεσαι ότι επιστρέφοντας θα έρχομαι φουρτούνες μεγάλες.
1: Δεν πειράζει, όχι, δεν θα το σκεφτούμε, θα κάνουμε ένα delete.
0: Θα
1: τα σβήσουμε όλα από το μυαλό μας και από τη ψυχή μας και από παντού.
0: Να χαρά. Ωραία, ναι.
1: Για να τα καταφέρουμε, να επιβιώσουμε. Οι δάνειες δεν θα επιβιώσουμε.
0: Άμα οι τσέπες είναι κούφιες, τι να καταφέρουμε και τι. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν. Εντάξει,
1: λοιπόν.
0: Για άλλο θέμα πήγαμε αλλού, γιατί με άγγιξε αυτό το θέμα της αύξησης του ενοικίου, όχι μόνο για σένα.
1: Για όλο τον κόσμο, για πολύ κόσμο.
0: Κόσμο. Δηλαδή ξεφύγει το πράγμα από παντού, ας πούμε.
1: Ακριβώς, όπως το λες, Παντελή.
0: Να είσαι καλά, λοιπόν, να είσαι καλά, καλά να περάσεις και Θεού θέλοντος, ας πούμε ότι γυρνώντας θα βρεις καλύτερες συνθήκες για σένα και για όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά πάντως,
1: ευχαριστώ πολύ, καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Να σου αφιέρωσω ένα τραγούδι τότε, για να πας καλά εκεί που θα πας. Σήκω Δημήτρο και άλλαξε και βάλει τα καλά σου. Έτσι.
1: Ευχαριστώ. Γεια και χαρά σας.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, όλο το συγγενολόι σου και να είσαι καλά σαν τα ψηλά βουνά. Να σε χαιρετήσω με ένα τραγούδι που το έχω πει και εγώ πριν από αρκετά χρόνια, αυτό βέβαια σε πρώτης εκτελέσεις είναι της Τασίας Βέρας, αλλά το έχω πει και εγώ. Μια βλαχοπούλα τσελικοπούλα και στη φτάνει σαν πας με αυτό το φουστάνι. Και χαιρετάει και την κυρία Φοφό, η κυρία Τασία από τους Αγίους Αναργύρους.

Μάλιστα. Πάει και αυτό, το ξεπετάξαμε. Πάμε παρακάτω να χαιρετήσω τον Χρήστο από τα Καλάβρητα. Ο Χρήστος χαιρετάει εμένα και το ακροατήριό μου, όλους τους φίλους και συγγενείς, τα παιδιά του, τα εγγόνια του και τον Μπίλι από το Περιστέρι. Δύο τραγούδια ρημάξανε τα διάσελα και του χωριού

Λοιπόν, και τώρα να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Τάκη, τον Χασάπη που επικοινώνησε μαζί μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλει να ακούσει το τραγούδι «Έρωτα Καβοντορίτη» με τη Μαρία Σκουλά. Λοιπόν, πού το έβαλαμε αυτό τώρα? Εδώ είναι.

Λοιπόν, και τώρα πάω λέω Νορμανδία 29, χαιρετάω εκεί το φίλο τον Αρίστο, τον κομωτή των Καλωδίων. Ο Αρίστος μου λέει, βάλε ό,τι θέλεις, μου λέει, εσύ. Και εγώ τώρα, επειδή φρεσκάρισα εχθές σχέσεις μου, πήγα, είδα την Τζέννη την Κατσίγενη στο Ήλιον που ήταν εδώ πέρα στη Λευκή Νύχτα. Πάρε μια Τζέννη Κατσίγενη, θα σου κάνω μάγια για να μ' αγαπάς.

Άντε και να κλείσουμε την αυλία, βάλε φίλε μου ένα τσιπουράκι και άντε δώσ' το να πάει. Παντελή Σούλης και Αλέκος Κιτσάκης.

0: σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μου.
1: Με κολλαγεύουνε τα λόγια τα καλά σου.
0: Θεωθέλοντος μάλλον ίσως να είμαστε και το επόμενο Σαββατοκύριακο μαζί, εκτός απροόπτου και την κάνουμε με συλλαπισματάκια που λένε. Αν
1: τέτοια τραγούδι έχω ένα μεράκι.
0: Εύχομαι να έχετε ένα καλό κυριακάτικο βράδυ, καλή εβδομάδα από αύριο, να είσαστε καλά και να προσέχετε. Γεια και χαρά σας, γεια σας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
7: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
8: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
7: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κρητικό γλέντι του καλοκαιριού.
8: Στην έγκλησα του έρωτα η προσευχή μου.
7: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
8: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
7: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
9: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
8: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
10: Μέσα. Αγάπη μου, μέσα στα μάτια με κοιτάς, πε μου κι αναρωτιέμαι.
11: Μέσα στα μάτια με κοιτάς, πε μου κι αναρωτιέμαι.
12: Γεια σου Μπέρτζη.
10: Ωπα, πε μου κι αναρωτιέμαι, είναι όνειρο. Κι ξυπνητός είμαι και ξεγελιέμαι.
12: Κάθετε ενός. Κάμετε ενός λεπτού σιγή, γιατί περνάει η κερά μου.
10: Κάμετε ενός λεπτού σιγή, γιατί περνάει η κερά μου.
13: Γεια σου μωρό Γιώργη.
12: Άντε σε
13: γεια σου Μινάκο.
12: Γιατί περνάει η κερά μου. Να δω αν έτσι κούσετε τσιχτή που στην καρδιά
10: μου. Στο νερό τα σε μάθανε, τα μάτια μου να κλαίνε.
12: Γεια σου στο νερό τα σε μάθανε.
10: Τα μάτια μου να κλαίνε.
12: Τα μάτια μου, τα μάτια μου, τα μάτια μου να κλαίνε.
10: Τσέρα μου, κοπελιά μου, τσέρα μου, και τα χείλη μου τόσα αγαπώ να λένε.

0: χαρές, χίλιες χαρές στην πόρτα μου, καρθούν θα διαφορήσω.
1: Μου, χίλιες χαρές στην πόρτα μου, καρθούν θα διαφορήσω.
0: Άντες, αντές να'ρθούν, θα διαφορήσω. Αφού μαζί σου δεν μπορώ, έστω και μια
1: ο
0: μαζί σου.
1: Μου φε, φαίνεται πως θα τρεζαθώ. Όφου το γεια σε μη μου, φαίνεται πως θα τρεζαθώ. Άμα θα σ' αγαπήσω,
0: φαίνεται πως θα τρεζαθώ. Άμα θα σ' αγαπήσω. Γεια σου χιλιά.
1: Μα είναι τσερά μου, μα είναι αργά και δεν μπορώ. Έλα να κάμω πίσω.
2: Γεια σου βρε Πέρτσι. Ήντα θα βγει, ήντα θα βγει πως σ' αγαπώ και με έχει στρεζαμένο.
1: Ήντα θα βγει πως σ' αγαπώ και με έχει στρεζαμένο.
2: Άντες εντές και με έχει στρεζαμένο, αφού αγάπη δίνω σου κι αγάπη εγώ δεν παίρνω.
0: Όπα όπα όταν, όταν μου πεις πως μ' αγαπάς που μόνο αυτό στερούμε.
1: Όταν μου πεις πως μ' αγαπάς που μόνο αυτό στερούμε.
2: Γεια σου Γιάννη.
0: Άντες αντές που μόνο αυτό στερούμε, θα μου έχει δώσει η ζωή αυτό που δεν
1: δικαιούμε. Λεμονιά μου χωρίζομαι και δεν ρωτάς την έδειξη μου γνώμη.
2: Χωρίζομαι και δεν ρωτάς την έδειξη μου γνώμη.
1: Όπα δε σκέφτηκες, δε σκέφτηκες, δε σκέφτηκες καιρό μου. Δε σκέφτηκες ότι μπορεί να σ' αγαπώ ακόμη.
2: Όφου πως να θαρέψω τσι καρδιάς να σ' αγαπά ακόμη.
1: Μπορώς να θαρέψω τσι καρδιάς να σ' αγαπά ακόμη.
2: Γεια σου μεταξά.

0: ανεπομείνω ζωντανός μετά το χωρισμό σου.
1: Ανεπομείνω ζωντανός μετά το χωρισμό σου.
2: Γεια σας, Χιλέα.
0: Οπα, μετά το χωρισμό σου θα αναφορμή για να μνησί που το χαμογέλο σου.

0: κοροϊδές μετά το χωρισμό σου. Ζω για να μην φανερωθεί ποτέ το φταίξιμό σου.
1: Γεια σου Μέρτσε. Ξερά μου, το κάθε σου χαμόγελο στο νου μου ζωγραφίζω.
2: Το κάθε σου χαμόγελο στο νου μου ζωγραφίζω.
1: Άντες, στο νου μου ζωγραφίζω.

0: παραμαζός θα καλεσούν να μην μπορώ να μπαίνω.
1: Όπα το θέλω.
0: Γεια σου Μπέρτσι.
1: Το θέλω και δε μαρτυρώ. Όπα λέω. Ποθαίνω και δε μάρτυρο, πως αγαπώ μικρή μου.
0: Ποθαίνω και δε μάρτυρο, πως αγαπώ μικρή μου.
1: Πως αγαπώ μικρή μου, μετά από χρόνια σκέψουμε να'ρθεί η Ανάστασή μου.
0: Όπα εποθανά και οι νεκροί στον Άδη μου ζήλαινε.
1: Εποθανά και οι νεκροί,
0: γεια σου Σαμαριακιά,
1: στον Άδη μου ζήλαινε.
0: Όπα, στον Άδη μου ζηλαίνε. Γιατί δανε τα μάτια σου, αφού το γεια σε μη μουλιά. Γιατί δανε τα μάτια τζι, για

0: όπα λέω, όταν όταν ποθάνω κράτηξε κερά μου χαρακτήρα.
1: Όταν ποθάνω κράτηξε κερά μου χαρακτήρα.
0: Κερά μου χαρακτήρα, για να φανείς το θάνατο από σέφτε γεννητήρα.
2: Όπου ποθαίνω τσίμα λάργο τσί, ποθαίνω τσίμα λάργο τσί, καλιά που δεν το ξέρει.
1: Όπα ποθαίνω τσίμα λάργο τσί, καλιά που δεν το ξέρει.
2: Αν δεν σε πες, καλιά που δεν το ξέρει, δεν θέλω για χατήρι μου ποτέ να
1: υποφέρω. Κάμε το τάφο σου διπλό, όπου κι αν είσαι γεια σου. Κάμε το τάφο σου διπλό, θέλω να έρθω μαζί σου.
2: Κάμε το τάφο σου διπλό, θέλω να έρθω μαζί σου.

0: αλλά ποθάνω ξαφνικά κι αδες εδώ πρισβήσω.
1: Πάνε ποθάνω ξαφνικά κι αδες εδώ πρισβήσω.
0: Αμάν αμάν κι αδες εδώ πρισβήσω, θα'ρθω στο πρώτο σου όνειρο να σ' αποχαιρετήσω.
1: Κι ας εμείς που ποθάνεις πιο μπροστά, θα'ρθω κι εγώ κοντά σου.
2: Θα'ρθω κι εγώ κοντά σου βρε, θα'ρθω κι εγώ κοντά σου.
1: Όπα, θα'ρθω κι εγώ κοντά σου, να με νεκρός τουλάχιστον μέσα στην αγκαλιά σου.
0: Όπα λέω μετά, μετά από σένα η ζωή κάνει το νόημα τζι.
1: Μετά από σένα η ζωή κάνει το νόημα τζι.
0: Άντες αντές κάνει το νόημα τζι, και θα τα γυρίζεις με τον καιρό τα αποτελέσματα
2: τζι. Όπου πιο πάνω, πιο πάνω.
0: Γεια σου Γιώργη.
2: Καιρά μου, πιο πάνω από το θάνατο. Hop. Έχω το χωρισμό σου.
0: Πιο πάνω από το θάνατο έχω το χωρισμό σου.
2: Άντες έχω το χωρισμό σου, τάχος αφού δεν βρίνεται να γράψω το χαμό σου.

0: 87,5. Στηρίζουμε τον πολιτισμό του τόπου μας, αγαπάμε τα ήθη και τα έθιμά μας και είμαστε προστάριδες σε κάθε τι που βοηθάει και θυμίζει τη λεβεντογένα Κρήτη.
1: Ακλουθάτε!

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Μητάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
4: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
5: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
4: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
6: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε ζώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
8: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
9: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή είναι ήρα.
10: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
11: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο. Κόκκινο των χιλιών σου.
10: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
11: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
10: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
11: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
10: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
3: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
4: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
4: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
3: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
4: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
3: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

πόνου. Του πόνου ο πόνος στον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
7: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
8: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
9: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
8: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
9: Στην έκκλησα του έρωτα η προσευχή μου.
8: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
9: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
8: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
10: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
9: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή, είναι
2: η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κρήτη FM.
1: Δε στην Αφήνω, ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένου. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
2: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: DFM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: ώρα είναι 10:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
2: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
1: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
2: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
1: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
2: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

καράβι σε έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν είσαι σηκώ.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
8: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
7: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
8: Στην έγκλησα του έρωτα η προσευχή μου κάνω.
7: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
8: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
7: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
9: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
8: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή, είναι ήρα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
1: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
1: Στην έγκλησα του έρωτα η προσευχή μου.
0: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
1: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: ώρα στον Greek FM. Είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Greek FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
5: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
4: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
5: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
4: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
5: Μ' ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
6: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
5: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
7: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.

0: FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
7: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
8: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
9: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
10: Στο φιλ της Ένιο Πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
9: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
10: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
9: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
10: Μ' ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
9: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pandermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
5: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
6: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
7: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

σώπα σε μη φωνάζεις. Σώπα σε μη φωνάζεις. Άλλη καρδιά επληγώθηκε και εσύ γιατί στενάζεις.

0: Κρήτη FM. Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pandermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά.